0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Τις ώρες που σε θέλω πάντα εσύ θα φεύγεις και θα μ' αφήνεις υποσχέσεις για στιγμές.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

συνοπτική ιστορία Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσκα και ψωνάρα. Γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους έριξε κατάρα. Κι αφού

0: κάποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο Εφιάλτης!
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί

Η ώρα είναι 4. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή», για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είτε είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι, είτε είναι αυτοδικαιωμένοι, είτε είναι άλλοι καλοί άνθρωποι, όλοι έχουν την ανάγκη ενός σωτήρα. Μπορεί να είσαι κάποιος που προσπαθεί σκληρά για να είναι καλός και πιθανότητα να είσαι καλός. Ή ίσως είσαι θρησκευόμενος και ακολουθείς ένα αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς και απαιτήσεων. Μπορεί να είσαι ευγενικός και να είσαι και θρησκευόμενος, αλλά αν δεν γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό, είσαι χαμένος. Περίμενε. Τι γίνεται με το «Ο Θεός είναι αγάπη»? Αυτός είναι ο Θεός που ακολουθώ. Ναι, έχεις δίκιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά εόσο του κάνεις κάτι με την αγάπη που σου προσφέρει στον Ιησού Χριστό, η θέση του απέναντί σου είναι οργή σε σένα και στην αμαρτία σου. Έτσι λέει στην προς Ρωμαίους 5:8. Εάν απορρίψεις τον τρόπο του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού, η μόνη επιλογή που έχεις είναι να πληρώσεις για τη σωτηρία του εαυτού σου. Εάν το κάνεις αυτό, ο Θεός θα εφαρμόσει αυτές τις 6 αρχές όταν έρθει η ώρα να σε κρίνει. Πρώτον, ο Θεός κρίνει τον πραγματικό μας εαυτό και θα κρίνει σύμφωνα με τα γεγονότα. Προς Ρωμαίους 2:2. Δεύτερον, η ζωή μας θα εξεταστεί στο 2:6. Στο μεγάλο λευκό θρόνο ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους σύμφωνα με αυτά που έχουν κάνει. Τρίτον, θα κριθούμε όλοι από τα ίδια κριτήρια στο 2:11. Τέταρτον, το καλύτερό μας δεν θα είναι αρκετά καλό στο 2:13. Πέμπτον, όλοι μας θα είμαστε ελλιπείς, χάνουμε το σημάδι μας στο 2:15. Και έκτον, δεν θα υπάρχουν μυστικά κατά την κρίση στο 2:16. Εκείνο το μέρος της ζωής σου που έχει κρύψει ο Θεός θα το φέρει έξω από την προϋπόθεση ότι δεν έρχεσαι και δέχεσαι τη σωτηρία του τώρα. Δεν θα ήθελες να σταθεί ο Ιησούς σε σένα στο δικαστήριο, να προσφέρει τα καρφωμένα χέρια του και να πει: «Αυτές οι οφειλές έχουν καταβληθεί, πέθανα στη θέση σου». Αν δεν έχεις συνηθίσει τις αμαρτίες της ζωής σου, είσαι σε επικίνδυνο μέρος. Ένας άνθρωπος έχει ενωθεί, αλλά ο οποίος νομίζει ότι είναι άνετα, αλλά στην πραγματικότητα πεθαίνει από το κρύο. Θέλει να ξαπλώσει στο χιόνι και να κοιμηθεί, αλλά αν το κάνει θα πεθάνει. Πολλοί άνθρωποι ζουν σήμερα έτσι, μουδιασμένοι ανέστητοι στο γεγονός ότι είναι αμαρτωλοί στα μάτια του Θεού. Κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν: «Η εκκλησία μου, το θρήσκευμά μου, η συμμετοχή μου, το βάπτισμά μου δεν βοηθάνε στη σωτηρία?» Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να εμπιστευτείς μόνο τον Ιησού Χριστό για τη σωτηρία σου. Όλα αυτά είναι χρήσιμα για μετά, αλλά όχι χρήσιμα για πριν. Η Βίβλος κρατά ένα καθρέφτη μπροστά σε ανθρώπους που πιστεύουν ότι γνωρίζουν τον Θεό. Μερικοί συνειδητοποιούν ότι είναι αμαρτωλοί, χαμένοι ενώπιον του Θεού.

0: Ισχυρίζουν σε αυτόν και σώζονται. Άλλοι απομακρύνονται από το Θεό, αλλά εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι είναι θρησκευόμενοι. Αλλά όλοι μας, ακόμη και αν ενδεθούμε μπροστά στο Θεό, πιστεύουμε ότι μερικοί άνθρωποι θα πρέπει να κριθούν. Λίγοι ήχοι είναι πιο δυσίωνοι από ένα δικαστή που χτυπά το σφυρί του ανακοινώνοντα την απόφαση του ενόχου. Η ανθρωπότητα στέκεται μπροστά στο δικαστή όλη τη γη και όλοι είναι ένοχοι εναντίον του. Είχες αρκετά από τα δύσκολα και άσχημα νέα. Μεταξύ της προσδρομέως επιστολής στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 20 και κεφάλαιο 3 και εδάφιο 21 υπάρχει ένας διαχωρισμός αφαράγγι. Ακριβώς όταν κάνουμε όλη τη συζήτηση για την αμαρτία που μπορούμε να κάνουμε, ο Θεός θα λέει τι σημαίνει να σωθούμε διαπίστεως. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Από εκεί και πέρα θα γίνει η διαδικασία για να παραδοθεί στις βελγικές αρχές.
6: Ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να παραδοθεί, πρέπει να συλληφθεί από τις βελγικές αρχές σύμφωνα με το ένταλμα.
5: Υπάρχει ένταλμα, Άκη. Υπάρχει ένταλμα.
6: Όχι, ποιο θα το εκτελέσει, οι ελληνικές αρχές ή οι βελγικές αρχές?
5: Οι βελγικές αρχές εκτελέσουν το ένταλμα. Εμείς όμως εδώ, έτσι, θα κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου ο κύριος Αβραμόπουλος να βρεθεί ενώπιον των βελγικών αρχών που τον ζητούν. Για εμπλοκή,
6: και σε αυτή τη μικιό. Εδώ ο άνθρωπος αυτός λέει, παιδιά, να η αλληλογραφία μου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητάω την άδεια να μετάσχω σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Να η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μου λέει πήγαινε παιδί μου. Να τα χρήματα τα οποία φορολογήθηκαν.
5: Τι
6: μίζα είναι αυτή που τη φορολόγησε?
7: Και τέλος πάντων, εκτός αυτού, δεν ξέρω πολιτικές εγκληματικές οργανώσεις με μίζα 50.000, 60.000.
6: Στο μέγεθος Αβραμόπουλου.
7: Σε τέτοια μεγέθη.
6: Να ήταν κατά υπάλληλος των Βρυξελών κατασκλητήρας.
8: Πάμε καλύτερα στον καιρό με τον Κλήαρχο Μαρουσάκη και θα δούμε τα του Δημήτρη Αβραμόπουλου και αργότερα. Για βάλε τον Κλήαρχο να δούμε τι καιρό θα μας κάνει.
9: Επικρατούν καθοδικές κινήσεις. Άρα λοιπόν εγκλωβίζεται αυτός ο πολύ θερμός αέρας, δημιουργώντας το φαινόμενο του θερμικού θόλου κατά κάποιο τρόπο, δημιουργώντας δηλαδή ένα θερμικό θόλο σε εκείνες εκεί τις γεωγραφικές εκτάσεις της Γυραιάς Υπήρου και έτσι ανεβαίνει σημαντικά ο υδράργυρος. Βλέπουμε ήδη θερμοκρασίες πάνω από τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να προσεγγίσουμε τοπικά ακόμη και τους 44 με 45 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε ένα ακραίο κύμα ζέστης για εκείνες εκεί τις περιοχές, το οποίο δείχνει να έχει και διάρκεια ταυτόχρονα. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης, το οποίο το συμβολίζουμε με το γράμμα Y, ο αέρας κινείται για το βόρειο ημισφαίριο ομόστροφα με τους δείκτες του ρολογιού, ακολουθεί δηλαδή την ίδια έτσι κυκλική τροχιά και έτσι η περιοχή μας επηρεάζεται από πιο δροσερές αέριες μάζες, μιας και όπως βλέπετε με το γράμμα Χ επικρατεί και ένα πεδίο χαμηλής πίεσης προς την περιοχή της Κύπρου, δημιουργείται διαφορά πίεσης και άρα τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο μας δροσίζουν, κρατούνε δηλαδή τις θερμοκρασίες, συγκρατούνε τον υδράργυρο σε πιο έτσι ανεκτά επίπεδα σε ό,τι αφορά βέβαια τη δική μας περιοχή. Πάμε να δούμε τώρα τη ροή αυτής της πολύ θερμής αέριας μάζας. Βλέπετε λοιπόν με τα πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα πώς ξεχύνεται αυτός ο ιδιαίτερα θερμός αέρας προς την περιοχή της Ιβηρικής Χερσονήσου, προς την περιοχή της Γαλλίας, εκτονώνεται προς την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, φτάνει μέχρι και την Ιταλία, οπότε εκείνες εκεί στην ουσία οι εκτάσεις βρίσκονται κάτω από την επίδραση του θερμικού φόλου. Λίγο πιο ανατολικά επικρατούν τα μελτέμια στη χώρα μας, ανοίγουν οι χρωματισμοί και...
8: Και εμείς γλιτώνουμε τα 45 άρια. Δεν είναι μόνο ο Αβραμόπουλος όμως, έχουμε και τη Μισελ. Για βάλε λίγο να ακούσουμε τι λέει η Άννα για τη Μισελ.
5: Χρησιμοποιήσω εφόσον ήταν παράνομο. Εντάξει, υπήρχε ένας αντίλογος τώρα από την εισαγγελέα και όπως είδαμε και από το δικαστήριο με την καταδικαστική απόφαση την οποία έβγαλε, ότι συνήθως οι λίστες οι οποίες παίρνατε από το κόμμα ήταν 1000-1100 ονόματα, αυτή η λίστα που σας ήρθε ήταν 25. Δεν σας προβλημάτισε. Ξαναλέω, θα τα δούμε σε δεύτερο βαθμό. Βεβαίως τώρα.
8: Έντεκα βουλευτές υπόδικοι, ένας πρώην υπουργός με ένταλμα σύλληψης, δηλαδή θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα ώστε να συλληφθεί από την αστυνομία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και να εκδοθεί στους Βέλγους. 20 μήνες φυλακή, η Μισελ

0: φθορά στην Ελλάδα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι υποθέσεις που ερεύνησε το 2025 η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ήταν τριπλάσιες σε σχέση με το 2023 και αφορούν διασπάθηση κονδυλίων και απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Το οικονομικό έγκλημα ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη χώρα μας. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημί 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι ενεξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιαστεί φτάνοντας στις 175 με εκτιμόμενη ζημία ύψους 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες δεν άνοιξαν επειδή κάποιος το υποψιάστηκε. Άνοιξαν επειδή τα στοιχεία έπεσαν βαριά στο τραπέζι. Σε 100 περιπτώσεις το υλικό διαβιβάστηκε από τις ελληνικές αρχές. 76 υποθέσεις ξεκίνησαν από πολίτες που μίλησαν και κατέθεσαν στοιχεία.

0: Και την ίδια ώρα που η διαφθορά, όπως ακούσατε, σε αυτή τη χώρα αποτελεί έναν κοινό, θα έλεγε κανείς, παρανομαστή, την ίδια στιγμή όλοι εσείς που μας ακούτε, τα συμπεράσματα των σχετικών μετρήσεων της κοινής γνώμης, των σφυγομετρήσεων, όσο ήθιστε να λέγεται, καταδεικνύουν ότι η οικονομική σας κατάσταση γίνεται όλο και πιο χειρότερη.
1: Γενικά θα λέγατε λοιπόν ότι η οικονομική σας κατάσταση είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Χειρότερη, λέει το 47, καλύτερη μόλις το 7%.

την ίδια ώρα η πολιτική κατάσταση, η πολιτική πραγματικότης, ο πολιτικός στίβος με τη σειρά του δείχνει ότι η χώρα έχει μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, κυρίως με ευθύνη της κυβέρνησης. Η δημιουργία των δύο νέων κομμάτων έχει φέρει νέα πολιτικά δεδομένα, όπως και να το κάνουμε. Και το γεγονός και μόνον ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά την επταετή πλέον διακυβέρνηση, είναι πρώτη και με double score έναντι του επόμενου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό έντασης, διότι να είσαι τώρα αντιπολίτευση και να ξέρεις ότι και στην επόμενη δημοσκόπηση είτε θα βγεις κοντά στο μονοψήφιο, άμα είσαι Πασόκ, καλά για ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν μιλάμε, ως κόμμα δεν υπάρχει επί της ουσίας. Αν είσαι Τσίπρας, εντάξει, είσαι δεύτερος μεν, σταθερά από ό,τι φαίνεται, αλλά καμιά δεκαριά μονάδες πίσω από τον Μητσοτάκη, από τον οποίο έχεις χάσει 6-7 φορές μέχρι τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό που αναγκάζει και την αντιπολίτευση να πλειοδοτεί ενίοτε και σε κραυγές οι οποίες δεν είναι και τόσο μέσα στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να κατηγορείται για λαϊκισμό. Έτσι λοιπόν το πολιτικό σκηνικό είναι εκρηκτικό.

κάνει αρκετά για να λύσει το πρόβλημα, το οποίο όμως στην πραγματικότητα έχει αρκετά ζητήματα ακόμα, μένει άλυτο σε πάρα πολλά ζητήματα. Και έρχεται τώρα φυσικά και πρέπει να συνυπολογιστεί και το κομμάτι της παροχολογίας των κομμάτων. Με το κόμμα Τσίπρα, κυρίαρχο σε αυτό το κομμάτι, να λέει πως εμείς θα αναπροσαρμόσουμε τους φόρους, θα φορολογήσουμε την πολύ μεγάλη περιουσία, προκειμένου να επιστρέψουμε χρήματα στην μεσαία τάξη. Η κυβέρνηση εδώ απαντά έντονα και λέει στους πολίτες ότι εμείς είμαστε αυτοί που μειώνουμε τους φόρους σταθερά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και θέλει να θυμίσει στη μεσαία τάξη, Εύα, ότι το κόμμα Τσίπρα επανέρχεται σε μια λογική του 2015, δηλαδή να δίνει απεριόριστες παροχές, να μην μπορεί να τις κοστολογήσει, θέλοντας να απευθυνθεί στα μεσαία στρώματα, τα οποία θέλουν μεν να δουν μια καλύτερη κατάσταση στην τσέπη τους, όμως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση η χώρα να βρεθεί στο χείλος της χρεοκοπίας.

0: Αναμφιβόλως η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο επίκεντρο και των πολιτικών συζητήσεων αλλά και της πολιτικής αντιπαραθέσεως, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα κάνεις ένα κόμμα καινούριο, ολοκένουργο, έστω και αν εσύ είσαι υλικό φθαρμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει να φτιάξεις ένα κόμμα from scratch, από την αρχή δηλαδή, και με το που εμφανίζεσαι στον πολιτικό στίβο αμέσως να γίνεσαι δημοσκοπικός τουλάχιστον αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι και μικρό πράγμα, έστω και αν τα ποσοστά είναι όχι ιδιαίτερα υψηλά, αλλά σαν πως είναι υψηλότερα της Νέας Δημοκρατίας, υψηλότερα μένα από τον Τσίπρα, αλλά για κυβερνών κόμμα εκεί στο 20 και κάτι, ενώ ο Τσίπρας έχει αρχίσει και πλησιάζει το 15.
1: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2. Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
0: Σας αναμεταδίδουμε τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα από την ΑΛΚΟ. 23 με 14 χοντρικά.

0: Ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε προεκλογικό πυρετό παροξυσμό. Δεν υπάρχει μέρα που να μην βγει έξω, να επισκεφτεί διάφορες πόλεις και χωριά της χώρας με λίγο κόσμο. Είναι αλήθεια, αυτές οι συγκεντρώσεις, όχι μόνο του Μητσοτάκη αλλά και γενικότερα, δεν συγκινούν ιδιαίτερα το φιλοθεάμον κοινό. Αλλά όπως είπαμε, έχει πάρει σβάρνα τα εγγένεια.
1: Πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο.
0: Εγγένεια χθες ενός κέντρου, λέει, κυβερνοάμυνας. Είναι φανερό ότι το υποεκόλαψη κόμμα Σαμαρά δημιουργεί νευρικότητα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και αρχίζουν το ένα εγγένειο μετά το άλλο, ειδικά αν πρόκειται και για θέματα εγγενιαζόμενα, τα οποία να άπτονται της λεγόμενης πατριωτικής ατζέντας.

9.43 Intervention Sports. Μια μεγάλη καλημέρα και πάλι σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, Αθηναίες και Αθηναίοι, σε όλους εσάς λοιπόν και σε όλες, που σήμερα, ημέρα Τρίτη, 23 Ιουνίου, μπήκαμε και στην τελευταία πια εβδομάδα του Ιούνιου και πάμε full για κατά καλό καιρό, για καρδιά του καλοκαιριού. Σε όλους εσάς λοιπόν που είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας και παρακολουθείτε το πρωινό μας μαγκαζίνο, και τώρα θα πάμε στο διαλυματάκι των 7:30 για να επανέλθουμε αμέσως μετά. Yeah.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
15: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου. Είχα δει λίγο πριν, λίγες ώρες πριν πεθάνει.
20: Ο πρωθυπουργός ήταν στο αυτοκίνητο που έφυγε πριν από ένα τέταρτο.
21: Χτυπάει το τηλέφωνο και μου λένε ο αντένας μεταφέρθηκε στο Ωνάσιο. Δεν είναι καλά στην υγεία του. Πανικός.
22: Στο Ωνάσιο μπήκε γιατί είχε πνευμονία.
23: Professor Yakub, will your magic hands will do the miracle for the second time, once more?
24: We will see what we can do.
25: Το θέμα είναι πώς ερχόταν το φάρμακο.
26: Το φάρμακο από τον κύριο Γιακούμπ ήρθε και του οφείλαμε ευγνωμοσύνη που το έστειλε, αλλά τέτοιο φάρμακο έχουμε και εδώ.
27: Έφερε κάποιο φάρμακο το οποίο εντάξει, τι μαγικό δεν ήταν.
28: Είναι συγκεκριμένο.
29: Κανείς δεν το περίμενε ότι θα βγει από τη μέση, μόνο εγώ.
30: Για την Εκάλη θα πήγαινε στο συνέδριο. Αλλά τον πρώτο δεν θάνατο.
31: Δεν θέλησε να σας πει τι να κάνετε την επομένη.
32: Δεν ήθελε να επηρεάσει την κρίση. Πώς σαφές.
31: Μπορούμε να τη μάθουμε τη γνώμη, όχι.
33: Το 96, στη διαδοχή του Ανδρέα, το Πασόκ ήταν πολύ όριμο και ήταν και πολύ συνεκτικό.
34: Είσαι ακόμα εδώ, όπου κι αν είσαι, εδώ είναι ο λαός. Αυτός που σε αγάπησε και που σε αγαπάει.
35: Τα χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου σήμερα, είτε συμφωνούσε κανείς μαζί του, είτε διαφωνούσε, είτε είχε μελετήσει ενδελεχώς την νεότερη ελληνική ιστορία και ήξερε ποιος πραγματικά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, είτε αρέσκεται κάποιος ή αρεσκόταν εκείνα τα χρόνια να μαγεύεται από τις ομιλίες του, από τις δημόσιες εμφανίσεις του. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι ήταν ο πολιτικός ο οποίος μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν αυτός που σημάδεψε την μεταπολιτευτική ιστορία αυτού του τόπου.
34: δεύτερο, άνοδο του βιωτικού επίπεδου, αλλά χωρίς κόστος αρνητικό για το περιβάλλον, γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ.
18: Ανδρέας Παπανδρέου, οι 13 σταθμοί της πορείας του.
35: Εκείνη την 23η Ιουνίου του 1996, πως πέρασαν 30 χρόνια, εμείς ως ρεπόρτερ τότε του Αντένα καλύπταμε όλα τα μεγάλα γεγονότα, αλλά εκείνη την 23η Ιουνίου του 1996 έτυχε να είμαστε εκτός Αθηνών σε οικογενειακές διακοπές στην Κρήτη και μάλιστα στο Λασίθι. Οπότε δεν υπήρχαν ακόμα τα κινητά τηλέφωνα με την άνεση που υπάρχουν τώρα. Εντάξει, υπήρχαν κινητά, αλλά δεν ήταν η ψηφιακή εποχή ακόμα παρούσα. Μας ειδοποιούν λοιπόν από το σταθμό, πέθανε ο Ανδρέας, ας τις διακοπές και έλα γρήγορα επάνω, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουμε ζωντανές μεταδόσεις, εκείνο το άλλο. Παράτησε τα όλα, τι διακοπές. Οι ρεπόρτερ δεν έχουν διακοπές, δεν έχουν κούραση, δεν έχουν ύπνο, δεν έχουν φαγητό. Αυτή η αντίληψη υπήρχε τότε για το ρεπορτάζ. Αλλά μια που είσαι στην Κρήτη τη Λεβεντογένα και θα πάρεις το αεροπλάνο από το Ηράκλειο, κάνε και ένα ρεπορτάζ εκεί, τι λένε οι κριτικοί, οι οποίοι στο Πασόκ την εποχή εκείνη δίναν σαραντάρια και βάλε. Κάνοντας λοιπόν ρεπορτάζ καθοδόν, θα έλεγε κανείς, προς την Αθήνα, πήγαμε εκεί στην Κρήτη, κάπου είχαν μαζευτεί Πασόκοι και όχι μόνο, είναι αλήθεια, κεριά, λουλούδια και ένα σημείωμα το οποίο μας είχε κάνει τότε εντύπωση. Έγραφε κάποιος: σε ευχαριστώ πολύ για όλα τα ψέματα που μου είπες. Το όχι αυτό, Ανδρέας, μπορούσε να σου χαϊδεύει τα αυτιά, να σου λέει πράγματα που ήξερες ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά ήθελες όμως να τα ακούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έκανε και πράγματα τα οποία, όπως είπαμε, είναι αληθές ότι έδωσαν φωνή όπως την έδωσαν στη μισή ελληνική κοινωνία. Τώρα βεβαίως, αν κάτσει κανείς και μελετήσει ενδελεχώς την νεότερη ιστορία, βγάζει και διάφορα συμπεράσματα, αλλά όπως και να το κάνουμε, υπήρξε ένας μεγάλος ηγέτης που καμία σχέση δεν έχει με όλα όσα ζούμε σήμερα πολιτικός. Και κάτι τελευταίο, που να το φανταζόταν, αλλά έτσι είναι καμιά φορά, η ιστορία έχει γυρίσματα, εντός ή εκτός εισαγωγικών εκδικείται. Πού να το φανταζόταν ότι 30 χρόνια μετά το θάνατό του το Πασόκ θα έχει ποσοστά χαμηλότερα από το 13% που πήρε ο ίδιος όταν πρωτοεμφανίστηκε το 1974, και μάλιστα λένε ότι τότε τον είχε πάρει και από
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
35: Και το κόμμα του οποίου αυτός υπήρξε ιδρυτής και το οποίο ανέβασε σε δυσθεώρητα, θα έλεγε κανείς, τουλάχιστον για τα σημερινά δεδομένα, εκλογικά αποτελέσματα και ρεκόρ 47-48, το κόμμα αυτό θα αγωνιζόταν για την τρίτη θέση και για ποσοστά τα οποία λίγο απέχουν από το μονοψήφιο.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Το Πασόκ στο 10,3.
1: 10,3.

0: Βλέπουμε το Πασόκ στο 10,3, σχεδόν δύο μονάδες κάτω από την προηγούμενη μέτρηση. Είναι προφανές εδώ ότι ένα ποσοστό ψηφοφόρων του Πασόκ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Και ένα ποσοστό πηγαίνει και προς την Ελπίδα.
0: Και προς την κυρία Καρδίτσα.
1: Το Πασόκ έχει απώλειες σε δύο κατευθύνσεις, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες σε δύο κατευθύνσεις. Και προς το ένα κόμμα και προς το άλλο.
2: Χάνει ψήφους στο Πασόκ από την Ελλάς του Τσίπρα. Πού να το φανταζόταν ο Ανδρέας ότι το κόμμα του θα είχαν ψήφους από την αριστερά, την οποία ο ίδιος ο Ανδρέας εκλογικός την είχε κυριολεκτικά λαιλατήσει. Και μια που λέμε για την Ελλάς, ο Ανδρέας μέχρι και βουλευτή επικρατείας είχε κάνει τον Μάρκο Βαφιάδη σε όλη αυτή την μακρόχρονη λαιλασία των ψήφων της αριστεράς. Και τώρα έρχεται ο Τσίπρας και παίρνει ψήφους και από το Πασόκ.
0: Θεωρείται ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας. Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, λέει το 43%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, λέει το 32%. Είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, λέει το 25%. Δεν το λες και μεγάλο ποσοστό.
1: Το 25% που θεωρεί ότι το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προσφέρει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κόμμα της αντιπολίτευσης.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητας, κυρίες και κύριοι. 30 χρόνια μετά τον θάνατο του ιδρυτή της, η παράταξη του Πασόκ, η λεγόμενη και δημοκρατική, τώρα λες και οι άλλοι δεν είναι δημοκράτες, εν πάση περιπτώσει, η λεγόμενη και δημοκρατική παράταξη, το Πασόκ, είναι μεταβίας στο 10% και λαιλατείται από την αριστερά σε σημαντικό βαθμό. Για βάλε λίγο τι παίζουνε στο Open.
3: Ανασταίνεται, ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός.

Και μια που ακούσαμε σε αυτό το απόσπασμα από προεκλογική ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981, να θυμηθούμε και κάτι ακόμα. Το 81 λοιπόν, εμείς που σας μιλάμε, νέοι 25χρονοι, μόλις είχαμε πάρει την άδεια του δικηγόρου και μας είχαν στείλει δικαστικούς αντιπροσώπους, άκου να δεις τώρα πως έτυχε, ξανά στο Λασίθι. Πήγαμε λοιπόν, το θυμάμαι σαν τώρα, σε ένα ορεινό χωριό που το λέγανε Ψυχρό. Τότε υπήρχαν και τα εκλογικά βιβλιάρια και είχαμε βάλει τις υπογραφές μας εν Ψυχρό, εν Ψυχρό, εν Ψυχρό. Τμήμα γυναικών, σαν τώρα το θυμάμαι, είχαν ψηφίσει 199 γυναίκες και εμείς που σας μιλάμε, ο μοναδικός άνδρας, ως δικαστικός αντιπρόσωπος, 25 χρονών τότε, θυμάμαι είχα πάει και με ένα αστικό λεωφορείο στο Ψυχρό, τους λέω γεια σας, είμαι ο δικαστικός αντιπρόσωπος, δεν με πιστεύαν. Αλλά πέρα από αυτά τα προσωπικά, το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει τότε στο Λασίθι 75%.

0: Για να χαρείτε τώρα το καλοκαίρι, ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα, το ροδάκινο. Θα επιλέγετε ροδάκινα Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού. Αυτά τα ροδάκινα Βελβίτα τα ξεχωρίζετε στον πάγκο της λαϊκής αγοράς ή στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας, από ένα αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού, ένα μικρό βήτα σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που έχουν πάνω στο χνούδι τους. Εγγύηση ποιότητας του ροδάκινου Βελβίτα είναι η λειτουργία του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού του νομού Κοζάνης.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240-27270.
13: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά

0: Ευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
5: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
4: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
5: Με απεριόριστη θεματολογία.
4: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
5: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
4: στις 7 και 25 για σχέσεις
5: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
4: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
5: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
4: άπειρα θέματα
5: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
4: Το θέμα είναι
5: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
4: Συνεχίζεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
6: Επιστρέφει από το μείον 18 στην τέταρτη περίοδο. Κατάφερε να αντέξει και να πανηγυρίσει την νίκη με 88-80 μέσα στο Παλάο Μπλαουγκράνα για να πάρει το προβάδισμα στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Πλέον οι Νυχτερίδες προηγούνται 2-1 στη σειρά των τελικών και θα έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν τον τίτλο στο Game 4, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης ξανά στην έδρα της Μπαρσελόνα. Πρώτος χώρος στην ιστορία του Μουντιάλ πλέον ο Λιονέλ Μέση, αφού με 2 γκολ που πέτυχε έφτασε τα 18, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
7: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Και μη χειρότερα δηλαδή. Και όλα αυτά χωρίς ακόμα να συνυπολογίζεται στην πρόθεση ψήφου το κόμμα Σαμαρά, η ίδρυση του οποίου θεωρείται δεδομένη.

0: 25% η Νέα Δημοκρατία βάζει 75% βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το ΚΚΕ κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Αυτή είναι η βουλευτική κατάσταση. Ναι.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Θα κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές και από εκεί...
1: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο, μάλιστα.
2: Αυτά η παδρυμιά της πριν από μερικές ημέρες στο Blue Sky, το τηλεοπτικό δίκτυο, ιστορικό κανάλι το Blue Sky. Τοπικής εμβέλειας στην Αττική. Και αντιλαμβάνεστε ότι έγινε της κακομοίρας και διαβάζω σήμερα και στον μικροπολιτικό των νέων ότι αυτά που είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης προκάλεσαν νευρική κρίση στο Μαξίμου.

περιγράφει μεταξύ άλλων ο πολιτικός, όπως ήταν λογικό, οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί της αντιπολίτευσης έσπευσαν να αξιοποιήσουν τις δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι ο Δερμιώτης απλώς αποτύπωσε τον βαθύτερο πραγματικό φόβο του Πρωθυπουργού για το σκάνδαλο των υποκλόπων. Ενώ από την άλλη, οι συνεργάτες του Μητσοτάκη, εκτός από θυμωμένοι, είναι και θορυβημένοι, καθώς η προειδοποίηση δεν προέρχεται από κάποιον πολιτικό αντίπαλο, αλλά από έναν παραδοσιακό συνομιλητή της παράταξης. Γράφει σήμερα ο μικρό πολιτικός στα νέα για τον Ανδρέα Δερμιώτη.

0: Τώρα, υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα? Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει πάει για κακούργημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει την ΕΕΠ.
1: Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα απόρριτα, αυτό εννοείται.
0: Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή.
2: Πώς θα έχεις προβλέψει ρε τώρα όλα? Έβγαλες μάλιστα και αυτό που λέμε στα νομικά, έκανες και την επιμέτρηση της ποινής. 10 χρονάκια.

0: γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.
1: Εγώ δεν γνωρίζω, εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω ιδέα τι κάνει η ΕΕΠ, παρά το γεγονός ότι το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έγινα πρωθυπουργός είναι να θέσω την ΕΕΠ υπό την απόλυτη εξουσία μου και νομοθετικός. Εγώ είμαι ο προϊστάμενος, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, αλλά δεν γνωρίζω τι γίνεται. Δεν έχω ιδέα. Και να σπέβδει να συμπληρώσει η Ντόρα. Αν πάμε και το ψάξουμε, τι και πώς και λοιπά, θα φάνε 10 χρόνια φυλακή οι κυπατζίδες.

0: 25% η Νέα Δημοκρατία βάζει 75%. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς τον ΚΚΕ κάνουν ό,τι
1: θέλουν. Αυτή είναι η κοινωνιστική κατάσταση. Ναι.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Θα κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκη για τις υποκλοπές. Και από εκεί
1: για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα. Ο κίνδυνος μάλλον δεν είναι για το.
2: Ο Δρυμιώτης, επειδή δεν πολύ βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό όταν μιλάει, μέχρι τώρα επί σειρά ετών ατέλειωτων τον βγάζαν τα φιλοκυβερνητικά συνήθως μέσα ενημερώσεως για να ταχώνει άγρια στους πολιτικούς αντιπάλους του Μητσοτάκη και ταυτοχρόνως να εξυμνεί τον Πρωθυπουργό υπό την ιδιότητα του πολιτικού αναλυτή, δημοσκόπου, όπως θες πες τον. Εν πάση περιπτώσει, μητσοτακικότερος του Μητσοτάκη. Κατά καιρούς έχουν γραφτεί και διάφορα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του, οι οποίες άπτονται και με συμβάσεις του δημοσίου. Λοιπόν, μέχρι τώρα μια χαρά σας τέριαζε ο Δρυμιώτης. Επειδή όχι ακριβώς άγνοια κινδύνου, αλλά έχει μια... Δεν θα το έλεγε κανείς άγρια γιατί είναι ευφυής άνθρωπος. Αλλά θες λίγο το προκεχωρημένο της ηλικίας, δεν το λέμε αυτά ρατσιστικά. Και εμείς που το λέμε δεν είμαστε παιδιά. Αλλά θες λίγο το προκεχωρημένο της ηλικίας, θες και λίγο έτσι η ψυχοσύνθεση, το ταμπεραμέντο που λέμε. Έλεγε πράγματα που εντάξει δεν μπορούσα να πω.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βραδινή εκπομπή, Blue Sky, πιο χαλαρά τα πράγματα, του ξέφυγε. Και λέει, παιδιά, με 25% αβγάλει 75 βουλευτές, όλοι οι υπόλοιποι. Με όλα όσα έχει κάνει, δεν το είπα ακριβώς έτσι, με όλα όσα έχει κάνει με τις υποκλοπές. Κουκούλωμα εδώ, κουκούλωμα εκεί, κουκούλωμα παρακάτω, κουκούλωμα στη συνέχεια. Θα πούν οι άλλοι, παιδιά, πρέπει να πέσει άπλετο φως. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να ψάξουμε το θέμα για την ποιότητα της δημοκρατίας.

γυαλιό της το απεπιστεύοντας ότι έτσι. Θα λειτουργήσει με το φόβητρο για να συσπυρώσει τους νεοδημοκράτες. Παιδιά, μη τυχόν κάτσει στο εδόλιο ο πρόεδρος. Πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Μη τυχόν στηθεί ειδικό δικαστήριο. Έτσι, με τέτοια προσέγγιση πολιτική τα υποδρυμιό της, αλλά τελικά βγήκαν αντίθετα. Και τώρα να δούμε πώς θα τον φωνάζετε τον Δρυμνιώτη, πώς θα τον καλείτε στα πάνελ. Όλοι εσείς που, εν πάση περιπτώσει ρε παιδί μου, δεν είσαστε και διακείμενοι εχθρικός προς τον κουβέρνο. Δηλαδή, γιατί τώρα δεν μπορείς να φωνάξεις τον Δρυμνιώτη να σου αναλύσει μια δημοσκόπηση και να μην το ρωτήσεις για το ειδικό δικαστήριο για το Μητσοτάκη που εσύ, κύριε Δρυμνιώτη μου, το έθεσες στο τραπέζι. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι δημοσιογράφος τώρα ακόμα και πρέπει κάποια στιγμή να τηρείς και τα προσχήματα. Άρα λοιπόν, να ξέρετε, κομμένος ο Ανδρέας από εδώ και μπρος. Έτσι λειτουργεί το σύστημα.

0: Ειδικό δικαστήριο λοιπόν το έθεσε στο τραπέζι του δημοσίου διαλόγου. Ο προστάτης της κυβερνητικής επικοινωνιακής πολιτικής, για να μην πούμε άλλη λέξη. Ένταλμα σύλληψης για τον Μίτσο.
1: Ξεκίνησαν μετά το Δεκέμβριο του 2019, όταν έληξε η θητεία του Δημήτρη Αβραμόπουλου ως Επιτρόπου Μετανάστευσης και δέχθηκε να συμμετέχει στον οργανισμό Fight Impunity του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη από το Φεβρουάριο του 2021 ως το Φεβρουάριο του 2022 με μηνιαία αμοιβή 5.000 ευρώ. Όμως ο Παντσέρη κατηγορήθηκε αργότερα ως εγκέφαλος του Qatar Gate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή. Τώρα οι βελγικές αρχές κατηγορούν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
2: Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ζητούν την άρση ασυλίας του προκειμένου ο πρώην επίτροπος να δώσει εξηγήσεις για την συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate.

0: σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πάμε να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό της βελγικής δικαιοσύνης αλλά και τι απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: 4 χρόνια μετά και το Qatar Gate παραμένει ακόμα ανοιχτό για τη βελγική δικαιοσύνη, παρασύροντας τη δίνη του και τον πρώην Επίτροπο Μετανάστευσης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Μπατζέρη με την ονομασία Fighting Impunity, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε για έναν χρόνο από το Φεβρουάριο του 2021 έως το Φεβρουάριο του 2022. Λαμβάνοντας ως αμοιβή τον ποσό των 76.150 ευρώ, ποσό το οποίο, όπως λέει ο ίδιος, δηλώθηκε στο πόθεν έσχεστο του και φορολογήθηκε γι' αυτό.
2: Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

0: ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη. Φυλάκα για τη Μισελ με αναστολή βέβαια.
1: Ένοχη για τη διαρροή email δεκάδων αποδήμων στις ευρωεκλογές του 2024 κρίθηκε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και της επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 20 μηνών με αναστολή από το Τριμελές Πλημελιοδικείο για παράβαση του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου.
2: Πράγματι είναι θέμα δημοκρατίας όταν συμπολίτες μας δίνουν τα προσωπικά δεδομένα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, αυτά να μην διαρρέουν, να μην γίνεται παράνομη επεξεργασία για τελείως διαφορετικό σκοπό.
1: Σε 18 μήνες με αναστολή για τα ίδια δικήματα καταδικάστηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Σε 12 μήνες ο Μένιος Κορομιλάς, τότε Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και σε 8 μήνες ο πρώην Γραμματέας Αποδήμων του Κόμματος Νίκος Θεοδωρόπουλος.
0: Ρε παιδιά, εσείς θέλετε ολόκληρο legal department, τμήμα νομικών συμβουλών, δηλαδή τη μια εντάλματα σύλληψης, την άλλη δικαστικές αποφάσεις, την τρίτη οι δικοί σας να λένε για ειδικά δικαστήρια, 11 βουλευτές να είναι υπόδικοι και πάει λέγοντας και δεν ξέρεις τι άλλο θα σκάσει από μέρα σε μέρα ή και από νύχτα σε νύχτα. Διαλυματάκι στις 8:30 και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ανθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου. Τις υποδομές της Χεζμπολά. Στην εισαγγελία του Αριουπάγου διαβάζεται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ακολούθως θα διαβεβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της ενομοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, τονίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην επίσημη τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ. Θα έχουμε νέες δυνατότητες στο κρίσιμο επιχειρησιακό θέατρο του κυβερνοπόλεμου και των πληροφοριών των επιχειρήσεων, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης κατά του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, λέγοντας ότι είναι αποτυχημένος, ένα τίποτα και πολιτικό περιθώριο. Προσλητική για τη δημοκρατία, η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας ήταν το σχόλιο του παρόντα στο πάνελ με τον κύριο Κερίδη Παύλου Χριστίδη για χυδαία επίθεση καϊν λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Στο μάθημα των Γαλλικών εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι και οι υποψήφιες των πανελληνίων εκστάσεων, των ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Στον καιρό, άστατος ο καιρός, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με έμφαση σε ορεινά τμήματα. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
9: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου έχει ήδη φσάσει στις ελληνικές δικαστικές αρχές, χαρακτηρίζοντας την ΜΚΟ εγκληματικό δίκτυο, εμπλέκοντάς την σε επιχειρήσεις επιρροής υπέρ του Κατάρ μέσω των στελεχών της. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στη φυλακή η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντζέρι και άλλα στελέχη του Ευρωκοινοβουλίου. Ο βουλευτής Ηλίας δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, ζητώντας από τη δικαιοσύνη να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.
0: Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
2: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
1: Μετά από ένα χρόνο συμμετοχή στην ΜΚΟ, όπως υποστηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η δραστηριότητα του οργανισμού είχε ατονίσει και ήταν ο ίδιος που ζήτησε να σταματήσει η καταβολή της αποζημίωσης και να αποχωρήσει. Σε λίγες ημέρες θα βρεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, ζητώντας την άρση της ασυλίας του.
3: Ταυτόχρονη σύνδεση με τον Σαράντι Μιχαλόπουλο στις Βρυξέλλες και τη Σοφία Φασουλάκη. Σαράντι, για τους περισσότερους στην Αθήνα το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου έπεσε ως κεραυνός εν ιθρία. Αλλά φαίνεται ότι η βελγική δικαιοσύνη δεν σταμάτησε ποτέ να ερευνά το σκάνδαλο Qatar Gate που οδήγησε στη φυλακή την Εύα Καϊλή και τον σύντροφό της. Γιατί ακριβώς καλείται να δώσει εξηγήσεις ο κύριος Αβραμόπουλος?
4: Καλησπέρα Ράνια, διότι οι Βέλγοι θεωρούν ότι η μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρι, ο οποίος θεωρείται ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης πίσω από το Qatar Gate, ήταν εγκληματικό δίκτυο. Στα χαρτιά η οργάνωση αυτή, η Ράνια, ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην πράξη όμως, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση λειτουργούσε ως όχημα προκειμένου να ασκήσει επιρροή υπέρ του Κατά ή να γίνει διακίνηση χρηματικών ροών που συνδέονταν με το σκάνδαλο του Κατάρ. Με λίγα λόγια, αυτό που λένε οι Βέλγοι είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει αν φορολογήθηκαν αυτά τα χρήματα ή όχι, αλλά αυτά
3: αυτό
4: τα χρήματα προήλθαν από μια εγκληματική οργάνωση.
3: Ότι ουσιαστικά ο κύριος Αβραμόπουλος στην δήλωσή του που είδαμε και θα τη συζητήσουμε περαιτέρω και με τη Σοφία Φασουλάκη, απαντά σε ερωτήματα που δεν βάζουν οι Βέλγοι. Δεν βάζει βελγική δικαιοσύνη. Δηλαδή ο κύριος Αβραμόπουλος λέει: εγώ τα χρήματα τα πήρα νόμιμα, καθαρά, δηλωμένα και φορολογημένα. Αλλά οι Βέλγοι δεν λένε ότι τα χρήματα είναι μαύρα ή παράνομα κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε βάζουν άλλο ζήτημα. Επιβαρυντικό, καταλαβαίνω, υπήρξε το γεγονός ότι εκλήθη ένα χρόνο πριν από τη βελγική δικαιοσύνη και δεν εμφανίστηκε.
4: Ναι, και αυτό ισχύει. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που πρέπει να δούμε είναι γιατί τώρα, Ράνια, και αυτό είναι διότι νομικοί κύκλοι εδώ στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ίσως έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Όπως το τόνισε σωστά, η έρευνα για το Qatar Gate δεν έχει σταματήσει, συνεχίζεται όλο αυτό το διάστημα και όπως γνωρίζουμε οι κατηγορούμενοι σε κάθε υπόθεση μιλούν και λένε πράγματα προκειμένου να τύχουν οι ίδιοι διευκολύνσεων.
5: Πάντως δεν ξέρω, έχουμε διώξεις στο Qatar Gate. Γιατί μέχρι τώρα η Καϊλή τη βάλαν φυλακή του 22, έμεινε 2 μήνες στη φυλακή και δεν ενοχλήθηκε καθόλου στη συνέχεια. Διώχθηκε κανένας.
4: Ναι, ακριβώς, διότι συνεχίζεται η έρευνα, θα οριστούν και
5: έχουμε φτάσει 26. 4 χρόνια, η έρευνα συνεχίζεται ακόμα.
4: Ναι, από ό,τι φαίνεται μπορεί να προκύπτουν και νέα στοιχεία, Γιάννη.
5: Αυτός που έφυγε ήταν εισαγγελέας, ο Κλές, ο οποίος κλαίει.
6: Σας μεταδώσαμε ένα απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Λέει, παιδιά, οι Βέλγοι λένε εντάξει, τα πήρες τα λεφτά με αποδείξεις, φορολογήσιμα και φορολογημένα, αλλά τα λεφτά αυτά, τα φορολογημένα, τα άσπρα, ήταν λεφτά τα οποία υπεξαιρέθησαν από μία μη κυβερνητική οργάνωση που έλεγε ότι χτυπάει τη διαφθορά και κονόμαγε διαφθυρώμενη. Παντού ρε παιδί μου διαφθορά, διαφθορά, διαφθορά, διαφθορά.

0: τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πώς έχει εξελιχθεί?
1: Έχει αυξηθεί, λέει, το 66,8%, έχει παραμείνει σταθερή το 24,1%.
2: Πάρ' το πάλι!
0: Τώρα, πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πώς έχει εξελιχθεί?
1: Έχει αυξηθεί, λέει, το 66,8%.
2: 7 στους 10 λένε ότι με αυτή την κυβέρνηση έχει αυξηθεί η διαφθορά. From first hello to the
3: stage. Την ίδια ώρα, συντριπτική έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς δίνει νέα δημοσκόπηση που παρουσιάζει η Εφημερίδα των Συντακτών με έναν στους δύο ερωτηθέντες να δηλώνουν απεσιόδοξη και το 97% να θεωρεί τη διαφθορά καθεστώς στην Ελλάδα.
4: Γκάλο, σήμερα ήταν σημερινό, δεν θυμάμαι πόσο ο κόσμος, 74-75% ξέρει, έχει συνείδηση της διαφθοράς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα
5: γιατί
4: πολύ ωραίο.
5: Δεν
4: δεν έχουμε κανέναν άλλον πιο διεφθαρμένο, τι να πω, ψάχνουμε πιο διεφθαρμένο.
5: Λιγότερο διεφθαρμένο.
4: Ψάχνουμε έναν να φέρει 90%, δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον να μας διευθύνει περισσότερο.

0: κομισιόν.
1: Ναι, και επίσης συνεχίζοντας λίγο την κουβέντα που είχατε πριν με τον Σαράντη και με τον Γιάννη, να πω ότι και εμείς εδώ στην Αθήνα δεν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί κατηγορείται ο κύριος Αβραμόπουλος. Υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης, αλλά θα πρέπει η συμμετοχή του σε αυτήν την ΜΚΟ Ράνια να συνδεθεί και με μια πράξη, την οποία εμείς σήμερα δεν ξέρουμε. Το ότι είναι αόριστα η ΜΚΟ αυτή ένα εγκληματικό δίκτυο, θα πρέπει να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Πάντως πώς... δεν ασκείται ποινική δίωξη.
3: Εδώ έχει ένταλμα σύλληψης, μάλλον. Τι δεν ασκείται. Θα δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, ο Αβραμόπουλος είναι και ένα πολιτικό μέγεθος με ένα μελιτέο. Τώρα βέβαια, τι ήθελε και έμπλεξε με τον Μητσοτακέικο. Τον κατεβάσαν βουλευτή στην Ηλία. Τρέχα γύρευε δηλαδή, βουλευτής Ηλίας. Που δεν έχει και σχέση με την Ηλία, από την Αρκαδία είναι ο Δημήτρης. Πήγε εκεί, πήρε μια έδρα, εντάξει, με 41% η Νέα Δημοκρατία. Θα έβγαλε 3-4 έδρες στην Ηλία, πήρε τη μία ο Δημήτρης. Αλλά ο Μητσοτάκης τον έχει στο μουσιό. Δηλαδή, όχι απλώς τον έχει γραμμένον, τον έχει πλήρως απαξιωμένο. Ήρθε και αυτό τώρα. Για ένα πολιτικό που δεν το αμφισβητείς ούτε την ευφυΐα, ούτε την εξωστρέφεια, ούτε το έργο, και ως δήμαρχος και ως υπουργός έκανε πράγματα ο Δημήτρης. Δεν είναι μια τυχαία προσωπικότης και με ηγετικές φιλοδοξίες κάποτε και έξυπνος και χιλιαδιό. Βάλε τώρα λίγο σκανδαλίδι και θα σας διηγηθώ μετά μια ιστορία για να καταλάβετε ότι ο Δημήτρης είναι γάτα. Για βάλει λίγο σκανδαλίδι να μας πει για τον Ανδρέα.
4: Έφερε τη δημοκρατία, έδιωξε το βασίλια.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έδωσε νόημα στους δημοκρατικούς θεσμούς. Έφτιαξε ένα δημοκρατικό προγραμματισμό. Ενίσχυσε τη δημοκρατία. Αποκατέστησε την εθνική αντίσταση. Ενώθηκε ο λαός. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί και το κυριότερο, έφτιαξε τη σπονδυλική στήλη της χώρας. Μια μεσαία τάξη, η οποία ουσιαστικά πάνω της στηρίχθηκε μετά όλο το κατασκεύασμα μετά τη μεταπολίτευση.
8: Η προσωπικότητα Ανδρέας Παπανδρέου, ο άνθρωπος Ανδρέας Παπανδρέου, όπως εσείς τον ζήσατε.
9: 20 χρόνια, όπως είπατε.
8: Γιατί άνθρωπο μιλάμε, άνθρωπο.
4: Καταρχήν τον είπανε λαϊκιστή και λαοπλάνο. Του άσκησαν δρυμύτατη κριτική για τις προσωπικές του σχέσεις. Τον κατηγόρησαν ότι άλλα λέει και άλλα κάνει. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας ηγέτης που έβλεπε πέρα από τον τοίχο. Δηλαδή ήταν ένας ηγέτης που έβλεπε, είχε ενόραση, έβλεπε μακριά, είχε πληροφόρηση. Ήταν ο πιο πληροφορημένος άνθρωπος, από τους πιο πληροφορημένους άνθρωπους στον κόσμο. Ασχολιόταν με την πολιτική σαν να είναι η ζωή του ίδια. Και είχε και μια δυνατότητα να προσαρμόζεται στις συνθήκες. Του είπαν ότι αλλάζε θέσεις κλπ. Αλλάζαν οι συσχετισμοί.
9: Άκουγε.
4: Τα άκουγε όλα.
9: Ενώ άκουγε εσάς,
4: τα άκουγε όλα.
9: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Προς τα έξω. ήταν αυστηρός με την έννοια ότι δεν ήθελε να παρέμβει κανείς στη σχέση του με τον λαό. Ήξερε πως φτιάχνονται οι πλειοψηφίες, δεν γινόταν διαφορετικά. Όμως μέσα μπορούσε να του πει τα πάντα. Καταρχήν έφερε όλα τα μεγάλα θέματα στο εκτελεστικό γραφείο. Όλα. Εγώ είχα την τύχη να είμαι μικρό παιδί και να συμμετέχω στις αποφάσεις τη δεκαετία του 80 μέσα πάνω από την κυβέρνηση.
9: Κάθε εβδομάδα τελεστικό γραφείο. Κάθε εβδομάδα τελεστικό
4: γραφείο. Κάθε εβδομάδα συνεδρίαζε μόνο το τελεστικό γραφείο. Ο Παπανδρέου όταν είχε μεγάλα θέματα ερχότανε, τα έβαζε, συζητούσαμε, έπαιρνε τη γνώμη μας και μετά αποφάσιζε. Να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Όταν πρόκειται να κάνει τη σκληρή δραχμή μια στιγμή, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει Κώστα, ποια είναι η γνώμη σου. Έβαλα τα γέλια. Του λέω Πρόεδρε, με συγχωρείς. Εγώ να σου πω, εσύ είσαι παγκόσμιος κλάσης, οικονομολόγος. Εγώ που δεν έχω ιδέα τι σημαίνει σκληρή. Όχι, λέει, πόσο προσλαμβάνει η νεολαία. Δηλαδή, πριν πάρει μια απόφαση, τη μετρούσε πολιτικά, κοινωνικά, κομματικά. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε.
3: Ακούτε τον Κώστα Σκανδαλίδη, μιλάει στην πρωινή εκπομπή των καλών συναδέλφων του κυρίου Νιφλή και του κυρίου Κολοκυθά στο Open.
8: Αν σα ζητούσαμε
3: για τι εμπειρίε του με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
8: Για να σου πω γιατί στο μυαλό σα. Κάποιες από αυτές, μπορείτε να μας πείτε μερικές.
4: Πολλές δεν μπορώ να σας πω, αλλά μία-δύο μπορώ να πω. Η μία στιγμή ήταν πολύ σημαντική. Είχε γυρίσει από τον Άσιο. Που ήταν πια στα τελευταία του και ήταν λίγες μέρες πριν πεθάνει. Ανέβηκα πάνω στην Κάλλη γιατί ήμουν γραμματέας, δεν είχα να τον δω από τότε που παραιτήθηκε από πρωθυπουργός και έκανα όλη τη διαδικασία να φτάσουμε μέχρι το συνέδριο, το ενδεχόμενο συνέδριο του Ιουνίου που τελικά έγινε μετά το θάνατο. Λοιπόν, αυτή η συνάντηση για μένα ήταν ενδεικτικό του τι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δηλαδή, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν θα πάμε στο συνέδριο και θα πάω να εγγυηθώ την ενότητα της παράταξης και την πρόοδο της νέας γενιάς. Να βγουν τα νέα στελέχη μπροστά, το Πασόκ πρέπει να ζήσει μετά από μένα και δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Αυτό το έλεγε στα τελευταία του, δηλαδή έδειχνε πόσο αγαπούσε αυτό το κίνημα, πόσο το πίστευε. Ήμουνα διευθυντής εξόρμησης, ούτε υπουργός εξόρμησης, με λίγα φύλλα. Πέρα το ότι έβγαλε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο που υπήρχε μετά κυριάρχησε επί δεκαετίες, να μην σας πω ονόματα, τώρα τα ξέρετε, δεκάδες. Λοιπόν, κάθε Σαββάτο πρωί έπαιρνε τηλέφωνο για το τι τίτλο έχουμε, τον ενδιαφέρει, τι τίτλο έχει η εφημερίδα, τι γράφει το κεντρικό άρθρο κλπ. Λοιπόν, αυτό το έκανε συστηματικά, ξέροντας ότι η εφημερίδα δεν απευθύνεται. Την αγαπούσε σαν παιδί του, όπως και το Πασόκ. Ήταν συνδεδεμένος με αυτή την επανάσταση που έκανε στο επίπεδο το κομματικό στην Ελλάδα. Και μας μιμήθηκαν μετά και όλοι οι άλλοι, όπως ξέρετε. Και τώρα, ακόμα και σήμερα, οι ρίζες του είναι μεγάλες, γιατί βλέπετε ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα που έχει δομή, έχει οργάνωση, έχει στελέχη, έχει δυνατότητες, κάνει προγράμματα. Δεν μπορεί να κυβερνήσει κανένα χωρί τον Πασόκ. Όλοι χρησιμοποιούν στελέχη του Πασόκ για να κυβερνήσουν.
8: Ναι.
4: Είναι μια χωάνη, ας πούμε, η οποία δημιουργήθηκε με αυτή την ηγετική παρουσία που είχε και που τη συνέχισε μετά και τη συνέχισε και ο διάδοχός του και οι όλοι μετά.
9: Επειδή ήταν πολύ κοντά του, κύριε Σκανδαλίδη, τον αντίπαλο πώς τον έβλεπε. Τον αντίπαλο.
4: Το σεβότανε. Τον Καραμαλή τον σεβότανε πάρα πολύ. Υπήρχε και που δεν υπάρχει πια. Επί χρόνια ένας διάβολος επικοινωνίας ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για μεγάλα εθνικά θέματα, ο οποίος δεν γινόταν γνωστός στον κόσμο, γιατί πραγματικά έπρεπε να υπάρχει ένας συμπληρωματικός ρόλος.
8: Ναι.
4: Υπήρχε μια δυνατότητα να εφαρμοστεί μια εθνική στρατηγική και περάσαμε από μεγάλες κρίσεις. Ο Μάρτης του 1987, ας πούμε, ήταν μια τεράστια κρίση, η οποία παραλίγο οδηγεί σε πόλεμο. Όμως τα κατάφερε να επιβάλλει τη θέλησή του, ας πούμε, και τη θέλησή της η χώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν πάντα μια σχέση αλληλοεκτίμησης. Θυμάμαι ότι την πιο ωραία, ας πούμε,
3: ρωτήστε τον και για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
4: Πριν το 1981 στη Βουλή ήταν για την παιδεία όταν έφερε τον νόμο Ράλης ανάμεσα στον πανεπιστημιακό Ανδρέα Παπανδρέου που το θέμα της παιδείας για αυτόν ήταν το πιο συναρπαστικό και το πιο ωραίο και τον Καραβαλή που ήθελε να επιβάλλει ένα νόμο με βάση τον οποίο τα πανεπιστήμια θα λειτουργούσαν με πειθαρχία, με αυτά. Ήταν μια συζήτηση που είμαι 33 χρόνια βουλευτής, ήμουνα μετά το 89, δεν έχω ξανακούσει στη Βουλή.
8: Ναι.
4: Τέτοιας ποιότητας και αντιπαράθεση.
8: Εδώ είναι μια ολόκληρη εποχή.
3: Αυτά από έναν στενό συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας, τον θυμόμαστε και εμείς στη δεκαετία του 80. Δουλεύαμε τότε στην ΕΡΤ. Εντάξει, ήταν ο νεολαίος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα βεβαίως, 30 χρόνια μετά τον θάνατο ως μεγάλου ηγέτη, όλα όσα λέγονται έχουν και έναν αγιογραφικό χαρακτήρα, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου σημάδεψε την μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας και θετικά και αρνητικά, όπως συμβαίνει με όλους τους μεγάλους ηγέτες, οι οποίοι βεβαίως τώρα πλέον εκλείπουν.

9.43 Intervet and Sports. Η σημερινή μας εκπομπή, ύστερα από μια εβδομάδα απουσίας, επιχείρησε για ένα ακόμα πρωινό να σας μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας. Μαζί με κάποια δικά μας, ενίοτε και αυθαίρετα σχόλια, επιχειρούντες πάντοτε με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος να σας προσφέρουμε μια ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στην ελεύθερη, στην ανεξάρτητη, στην αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα, στον 943 Intervet and Sports. Σήμερα, όπως είπαμε, 23 Ιουνίου, μια εβδομάδα έμεινε ακόμα στον Ιούνιο και πάμε βουρ για καρδιά του καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη δική μας ραδιοσυχνότητα. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξι.

0: αξία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
4: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
1: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καθυστερήσαμε, Άγγελε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 5 πρώτα λεπτά πρωινή καρφίτσα on air.
2: Ooh.
0: 26 Ιουνίου σήμερα. 9 και 5 στους 94.

3 και 8 στο κανάλι, ένα καλαμάτας. Στο μικρόφωνο Ιάννα Γουρνά, μαζί μου Άγγελος Μπουραντώνης. Και φυσικά πρώτο ημίωρο βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλής. Νικηταρά 3α είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι σε όλα τα social media. Έχει και e-shop βιβλιοπωλής.gr. Βρείτε, επωφεληθείτε, αγοράστε, ενημερωθείτε.

Εκδήλωση σήμερα το βραδάκι στις 8.30 Α49 το βιβλίο της Ισμήνης Κωνσταντοπούλου παρουσιάζεται φυσικά στο Vista Marina Garden και θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Μαζί μας επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 27210-92500. Μας ακούτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια που λέει και ο Άγγελος. Social media, κανάλι 1 Καλαμάτας. Πολύ γρήγορα σας είπαμε και κάναμε τον πρόλογο της εκπομπής για να περάσουμε σε πιο ουσιαστικά θέματα. Για μένα το πιο ουσιαστικό είναι αυτό που ήρθε από την Ευρώπη και αφορά το Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Ένταλμα σύλληψης.
0: Αγία σου. Όσο πάει γίνεται και καλύτερο, γιατί αποδεικνύεται και αναδεικνύεται το πρόβλημα με κάποια πολιτικά πρόσωπα και φαίνεται πως τελικά οι αρμόδιες αρχές εκτός Ελλάδος δεν αφήνουν στην τύχη τους κάποια θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί ως σκάνδαλα πολιτικών προσώπων.

0: Άγγελε.
1: Mm-hmm. Και ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν και επίτροπος. Ένα φεγγάρι.
0: Το φεγγάρι, ήταν το πανσέλινος φεγγάρι. Ολόκληρο, το γεμάτο φεγγάρι.
1: Οπότε τώρα το Qatar Gate έχει πιάσει Πασόκ με Εύα Καϊλή. Έχει πιάσει τώρα Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Και πάμε για καλύτερα.
1: Mm-hmm.
0: Καλημέρες πολλές σε όλους όσους μας ακούν και ξεκίνησαν να ανταποκρίνονται στην έναρξη της εκπομπής.

0: Δεν ξέρω αν έχει συμπεριληφθεί στη συνταγματική αναθεώρηση αυτό το θέμα. Αν υπάρχει έτσι καμία πρόταση,
1: ναι,
0: που να μπορεί να καλύπτει τέτοιου είδους περιπτώσεις πολιτικών προσώπων. Γιατί βρισκόμαστε και σε κατάσταση...
1: Βέβαια, συνταγματική αναγκή.
0: Προτάσεων, mm-hmm, από όλα τα κόμματα. Σχετικά.
1: Εγώ να κάνω μια πρόταση. Πρέπει να θεσμοθετηθεί η 23η Ιουνίου ως ημέρα εθνικού πένθους για τον μεγάλο άντρα της προοδευτικής παράταξης.
0: Όπα, αυτό μου ένας ήταν αυτός.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Κλείνει 30 χρόνια.
0: Το έχουμε μπεδώσει.
1: Ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ.
0: Κλείνει 30 χρόνια απουσίας.
1: Απουσίας.
0: Έτσι.
1: Αισθητής απουσίας.
0: Εντάξει. Ως βάλε και πολλά εισαγωγικά όμως, γιατί είχαν γίνει και τότε λάθη, τραγικά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όμως ήταν από τους πολιτικούς, και δεν ήταν ο μόνος, που ήξεραν να χτυπούν το χέρι στο τραπέζι.
1: Όπως ακούσαμε και από τον κύριο Σκανδαλίδη πριν λίγο.
0: Ότι
1: διάφορες ιστορίες του Ανδρέα Παπανδρέου, πώς ήταν ο σιδερούμι.
0: Εντάξει, αν κάποιος έχει να πει ιστορίες για τον Ανδρέα Παπανδρέου εκτός από τον Σκανδαλίδη, για μένα είναι η Δήμητρα. Λιάννη Παπανδρέου.
1: Η Δήμητρα
0: είναι κορυφή.
1: Άφησε ιστορία η Δήμητρα.
0: Λοιπόν, ναι, εκείνα τα σκαλιά της Olympic Airways, την οποία έχουμε ξεχάσει ήδη, διότι φρόντισαν κάποιοι πολιτικοί να την ξεχάσουμε. Μήπως ξέρεις ποιοι ήταν αυτοί, θυμάσαι? Άμα το αναζητήσεις θα εκπλαγείς. Λοιπόν,
1: εγώ πάντως είμαι πανευτυχής, γιατί χθες υπεγράφει το μνημόνιο συνεργασίας για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
0: Εγώ πάλι δεν είμαι πανευτυχής με το άρθρο του Bloomberg ότι οι Έλληνες μετρούν και το τελευταίο ευρώ και κόβουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εκεί είμαστε. Δηλαδή, εντάξει, okay, γίναμε η χώρα για να κάνουν διακοπές οι άλλοι. Αλλά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δώσαμε και τα πάντα όλα, διότι αδυνατούμε να τα υποστηρίξουμε ως υποδομές κρατικές στις ιδιωτικές εταιρείες να τα εκμεταλλευθούν για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν μας αρέσει να το λέμε, αλλά βάλαμε στο σβέρκο μας, δεν θα πω τον όρο, αλλά τον έχει πει για όσους ακούν μουσική, ο Νότης Φακιανάκης. Βάλαμε λοιπόν στην πλάτη μας,
1: ναι,
0: τούντα η μαχαιριά. Τούντα, ναι, είναι η λέξη. Λοιπόν, στο σβέρκο μας και κολυμπάμε σε άγνωστα νερά. Γιατί ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν οι υποδομές τις οποίες είχαμε ως χώρα και δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε οι ίδιοι. Αυτό δεν έγινε. Για 40 χρόνια δεν θα εκμεταλλεύεται το αεροδρόμιο της πόλης η Φράπορτ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα εισπράττει.
1: Θα εισπράττει.
0: Μέχρι να τις για όσο της φαίνεται χρήσιμο. Μετά πανευκολάκης είναι να γυρίσει τούμπαλιν το έργο.
1: Με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω, δεν υπάρχει.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, η είδηση σημερινή έρχεται από τον Bloomberg. Οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Okay. Δεν γίνεται να κάνουν, διότι 9 στα 10 νοικοκυριά έχουν χρέη. Όπως έχουν και οι ωραίοι. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Χρήστος Δάντης. Αυτά. Γιατί ξέρουμε και το καλλιτέχνη.

Ας έρθουμε στα τοπικά. Έτσι, μια αναστάτωση υπήρξε χθες στην κεραπνοβιομηχανία Καρέλια, που ευτυχώς επεδείχθη φάρσα, ένα τηλεφώνημα για βόμβα. Γιορτάστηκε η επέτειος, η 200η επέτειος για τη μάχη της Βέργας, το είπαμε και χθες.

0: Είχαμε και μια καλή είδηση για τη Μαύρη Θύελλα. Εξασφάλισε την αδειοδότηση για τη Super League 1.
1: Ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: έφεση ναι. που είχε κάνει.
1: Ναι, έκανε έφεση και περίμενε το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, ήταν σχεδόν δεδομένο. Ήταν πολύ αισιόδοξοι οι παράγοντες της Μαύρης Θύελλας για το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Δήμαρχος και ο Δήμος κάνει ελέγχους σε έργα που πραγματοποιούνται, κάνει πως το λέμε να δεις παρακολούθηση των έργων που είναι σε εξέλιξη και που εμάς μας κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο. Εχθές δόθηκε. Την πέρασα εγώ. Δεν έχει ολοκληρωθεί έτσι εμφανισιακά το έργο της οδού Νέδοντος, αλλά δόθηκε στην κυκλοφορία. Το περάσαμε. Και αυτόν. Και συνεχίζουμε.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, για να ξέρετε, την πρώτη εθνική στρατηγική για τα ύδατα, για το νερό, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Το στρατηγικό κείμενο εστιάζει στην υδατική ασφάλεια, την κλιματική θωράκιση και τον εξυγχρονισμό, το γέλιο δεν έπεσε τυχαία, και τον εξυγχρονισμό της διακυβέρνησης σε ευθυγράμμιση με το ενωσιακό δίκαιο και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Όσο το διαβάζω, τόσο μου γεννώνται διάφορες ανησυχίες. Η στρατηγική αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς πυλώνες που αφορούν τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη κλιματικών κινδύνων και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας. Σταθείτε, της διοικητικής ικανότητας. Ποιον άραγε? Ποιοι είναι ικανοί ή μη? Προβλέπονται 7 στρατηγικοί άξονες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενοποίηση των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και την ορθολογική διαχείριση της ζήτησης για άρδευση και ύδρευση. Οι προτινόμενες πολιτικές στοχεύουν στον περιορισμό του διοικητικού κατακερματισμού και στην εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των υπηρεσιών ύδατος για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η επάρκεια, η προστασία και η ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων συνιστούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς επηρεάζουν άμεσα την κοινωνική συνοχή και τη στρατηγική ανθεκτικότητα της χώρας, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

κάτι που κάτι μου λέει πως θα υπάρξουν αλλαγές. Και έρχεται σιγά σιγά.

0: Πολύ νερό, ρε παιδί μου. Πολύ νερό.
1: Τι εννοείς? Πολύ νερό τι?
0: Με...
1: πολύ νερό έχουμε.
0: Ασχολείται ο εισαγγελέας πρωτοδικών Καλαμάτας με το νερό, γι' αυτό.
1: Για πες μου.
0: Ειδικά για την Καλλιρόη.
1: Ναι.
0: Γιατί έγινε συμπληρωματική
1: βεβαίως,
0: αναφορά.
1: Βεβαίως. Σχετικά με την
0: ποιότητα του, νερού.
1: Του νερού που καταναλώνουν οι κάτοικοι των περιοχών. Και φυσικά το κύριο θέμα που απασχολεί είναι το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Το γνωστό σε όλους, το οποίο πλέον εδώ και κάμποσο καιρό το πληρώνουμε και χρυσό και πηγαίνουμε και τα σκουπίδια μας προκειμένου να τα επεξεργάζεται κατά το ίμιση της αρχικής συμφωνίας που προέβλεπε την δημιουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου. Δεν έχει ολοκληρωθεί και γίνει σωστά η επένδυση συγκεκριμένη, πολλές φορές έχουν βγει δημοσιεύματα, το έχουμε συζητήσει, έχει ο Θεός λένε κάποιοι, αλλά οι κάτοικοι θεωρούν πως πλέον έχουν επηρεαστεί οι υδροφόροι ορίζοντες της περιοχής και το νερό δεν είναι κατάλληλο. Ως πόσιμο αυτό γίνεται?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί γουρλώσεις στα μάτια? Βλέπεις ότι προσπαθούν στο Πασόκ να κρατήσουν τους δικούς τους να μην την κάνουν κατά Αλέξη Τσίπρα?
0: Γιατί αρχίζουν και φεύγουν. Άμα φεύγουν υποψήφοι βουλευτές, φεύγουν στελέχοι. Φεύγουν.
1: Ότι φεύγουν, φεύγουν. Αλλά φεύγουμε και εμείς μαζί με αυτούς για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει.
0: Οκ.
1: Okay. Και θα επανέλθουμε στο θέμα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
17: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: δεύτερο ημίωρο εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά η πρωινή καρφίτσα. Γιατί πάντα σας προτείνει τα καλύτερα. Αναγνωρισμένα από όλους μας και όλους σας. Και όχι τυχαία μες στην καρδιά μας εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Όπου καθημερινά Τρίτη με Κυριακή, εκτός Δευτέρας δηλαδή και ειδικών περιπτώσεων, απολαμβάνουμε εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό σε ένα μοναδικό, φιλόξενο και εξαιρετικά όμορφο χώρο, όπως είναι αυτός εκεί στου Κώστα με τα λουλούδια του και τα καλούδια του, το χαμόγελο και πάντοτε την καλή διάθεση να μας εξυπηρετήσει. Δεύτερο μέρος πρωινή καρφίτσα στους 94 και 8 παραμένετε. Μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Διάβασα την είδηση ότι αρνείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος την εμπλοκή του. Κάποιοι θεωρούσαν κλεισμένη την υπόθεση και απορούν που επανέρχονται.
1: Και ζητάω ο ίδιος την αρχασυλία.
0: Ναι, ταυτόχρονα έχουμε και την κυρία Σημακοπούλου και την ποινή
1: 20 μηνών.
0: 22 νομίζω είναι.
1: 22, 22
0: ναι,
1: μηνών.
0: Ναι. Γενικώς έτσι υπάρχει μια αναμπουμπούλα με πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με το κυβερνών κόμμα. Ταυτόχρονα το κυβερνών κόμμα έχει ξαμολύσει κόσμο και κοσμάκι προκειμένου να αντιστρέψει αυτό το αρνητικό κλίμα που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, παρόλο που είναι πρώτο κόμμα βέβαια σε αυτές, είναι αισθητή η πτώση του.

0: ο κύριος Jamie Dimon. Για όσους δεν τον γνωρίζουν, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan Chase. Τη γνωρίζετε από το παρελθόν. Μπορεί να την έχετε ξεχάσει.
1: Είναι ναυτιλιακή η JP Morgan.
0: Όχι, αγόρι. Όχι. Χρηματιστηριακή.
1: Α, χρηματιστηριακή.
0: Μιλά για μίνι τσουνάμι, το οποίο φοβάται ότι θα πλήξει την οικονομία τα επόμενα χρόνια και προειδοποιεί τις αγορές, οι οποίες δείχνουν να υποτιμούν τους γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους που συσσωρεύονται.

0: Άλλο.
1: Άλλο. Να εσύ, πάμε στα, στα δικά μας.
0: Θες να πάμε και στο Πασόκ, όπου θες.
1: Ναι, για το θέμα προέκυψε χθες.
0: Κατάρ Γκέιτ, βλέπω τώρα σε άλλη ιστοσελίδα, εφνιδιάστηκε η κυβέρνηση με το ένταλμα για τον Αβραμόπουλο. Τι θα γίνει με την ασυλία και τα ψηφοδέλτια όμως? Ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν χαρτί. Ή αν θέλετε καταγεγραμμένος σε χαρτί.
1: Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος προοριζόταν για στέλεχος του Αντώνη Σαμαρά. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Θα τους άφηνε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Από ό,τι λένε πηγές.
0: Ναι. Λοιπόν, και να υπενθυμίσουμε για όσους ότι προθεσμία για ακαθάριστα τέλος. Ελπίζω να μην αφορά μόνο τους ιδιώτες, γιατί εγώ απέναντι από το σπίτι μου δεν είδα κανένα συνεργείο να έρθει να κόψει αυτό το χάλι.
1: Ευχαριστώ.
0: Το οποίο επικρατεί και τι είπες?
1: Ευχαριστώ πολύ. Και
0: εσύ,
1: απέναντι από το δικό μου.
0: Ωραία.
1: Το ίδιο γίνεται.
0: Okay. Να κινηθούν και οι υπόλοιποι. Διαφορετικά να υπάρξουν οι χρηματικές επιπτώσεις και τα πρόστιμα και σε άλλους φορείς εκτός των ιδιωτών.
1: Ερώτηση.
0: Να ισχύσει παντού ο νόμος.
1: Μπορεί να δοθεί εκεί πρόστιμο?
0: Εκεί είναι το θέμα. Μα εκεί είναι το πρόβλημα, αγόρι μου. Λοιπόν, πήγαινε μας όπου θέλεις. Πήγαινε με όπου θέλεις, ταξιτζή που λέει, ναι, το άσμα.
1: Χθες έβγαλε μια ανακοίνωση ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης.
0: Μάλιστα.
1: Υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ στην Αχαΐα.
0: Okay.
1: Και δήλωσε ότι δεν θα ξαναείνει υποψήφιος με το Πασόκ.
0: Μάλιστα, οχ. Να η πρώτη απώλεια.
1: Πολλά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ας το καλό, δεν το καταλάβαμε καθόλου.
1: Μα δηλαδή, κρύφτηκε. Και υπάρχουν και πολλές έτσι διαμάχες μέσα στο Πασόκ, γιατί γίνονται συνέχεια χτυπήματα στο Δήμαρχο της Αθήνας και από στελέχη μέσα από το Πασόκ και έξω από το Πασόκ. Όπως είδαμε χθες τον κύριο Κερίδη, που αποκάλεσε τον κύριο Δούκα τίποτα και αποτυχημένο δήμαρχο. Το τίποτα το είπε σίγουρα. Γιατί το είπε σε πρωινή εκπομπή και είπε «Τους έχει τρελάνει, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς», είπε ο κύριος. Και λέει μετά «Είναι αποτυχημένος στο περιθώριο και ένα τίποτα», είπε ο κύριος Κερίδης για τον κύριο Δούκα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίες κουβέντες.
0: Εύστοχες θα τις χαρακτηρίσω πολιτικά.
1: Ναι.
0: Νεκρός από δηλητηριώδη μανιτάρια ο προσωπικός εχθρός του Πούτιν. Είχε αποκαλύψει τη σχέση του με την Αλίνα Καμπάεβα. Ζούσε εξόριστος και πέθανε σε ηλικία 69 ετών στη Ρήγα της Λετωνίας.
1: Πήγε να μαζέψει μανιτάρια ο άνθρωπος.
0: Ρώσος δημοσιογράφος ήτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Είχα δει τότε το σκάνδαλο που
0: άμα
1: έγινε.
0: Άμα δεν προσέχεις, φίλε μου, τι τρως.
1: Στο Βλαδίμηρο αυτά.
0: Δεν ξέρω αν ήταν, δεν μπορώ να χρεώσω. Ας το κάνουν οι αρμόδιες αρχές.
1: Ποιες, του Πούτιν.
0: Ναι. Είπα και επειδή δεν ξεχνάω όταν υπόσχομαι κάτι και δίνω το λόγο μου και τον έδωσα εχθές.
1: Thank you.
0: Οπότε το κάνω πράξη.

0: να ξεκινήσει.
1: Και δεν μπορώ να μην το πω ότι σύμφωνα με το θάρρος είχαμε μια σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε μηχανάκι και αυτοκίνητο με τραυματισμό της οδηγού του πρώτου, δηλαδή του μηχανακίου, πριν από λίγο Λυκούργου και Ψαρών. Προσοχή, προσοχή. Η οδηγός έχει τραυματιστεί και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Καλημέρα αγαπημένη. Και σανότερα στο παιδάκι που τραγούδησε το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, και βγήκε Πέμπτη. Το σίγουρο είναι ότι το παιδί ξέρει να επιλέγει μουσική.

0: Εξαιρετικός Βασίλης Παπακοσταντίνου, εξαιρετικό κομμάτι με πολύ μεγάλο νόημα.
1: Mm-hmm. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε.
0: Έτσι παιδιά, να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Σιγούλια, σιγούλια όμως, γιατί στο τέλος με τόσες φουρτούνες θα σπάσουν οι κάβοι.
1: Τον κύριο και Τσίπρα βλέπω
0: πλέουμε,
1: εδώ.
0: Θα πλέουμε ακυβέρνητοι.
1: Ακυβέρνητο καράβι αγάπη μας.
0: Έτσι γεια σου.
1: Που λέει
0: έτσι.
1: Το άλλο άσμα.
0: Έτσι μπράβο. Λοιπόν, τι βλέπεις για τον κύριο Τσίπρα?
1: Το καράβι του κύριου Τσίπρα ανοίγει πανιά.
0: Εντάξει.
1: Σε λίγα 24 ώρα θα ανακοινωθεί επίσημα η σκιώδης κυβέρνηση, δηλαδή τα στελέχη που θα είναι αρμόδια με κάθε τομέα. Και ναι, έχουμε ήδη τα πρώτα 8 ονόματα,
0: τα οποία φαντάζομαι δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν του.
1: Μόνο ένα έχει.
0: Για ρηχτό, αυτό το ένα το θέλω πρώτο παρακαλώ.
1: Ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Εντάξει, γιατί δεν μου κάνει εντύπωση?
1: Το παιδί, ναι, του κύριου Τσίπρα, εντός εισαγωγικών.
0: Εντάξει, δεν το συζητώ.
1: Το μεάρχης εργασίας.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για... μιλάμε για ιό, Τεμπονέρα Χαΐα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιος καθηγητή.
1: Mm-hmm.
0: Για πάμε.
1: Ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης αναλαμβάνει το μεάρχης οικονομικών. Ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλα αναλαμβάνει το μεάρχης εθνικής άμυνας. Ο κύριος Γιώργος Παπάς το μεάρχης ανάπτυξης. Ο κύριος Χάρης Τζιμητράς αναλαμβάνει το μεάρχης εξωτερικών.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη το μεάρχης μετανάστευσης. Θα αφήσω τελευταίο, το πιο σημαντικό άτομο που θεωρώ εγώ από αυτά.
0: Εσύ, ναι.
1: Ναι, ο κύριος Σπύρος Δρίτσας, το μεάρχης υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Και η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, το μεάρχης δικαιοσύνης. Η κυρία Λεπενιώτη ήταν η δικαστής που έκρινε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση.
0: Μάλιστα, γνωστή.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, και για την απόφασή της.
1: Mm-hmm. Και θεωρείται, αν όχι το πιο δυνατό χαρτί,
0: mm-hmm,
1: αυτό της σκιώδης κυβέρνησης,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μία από τις πιο πετυχημένες στο κομμάτι της νομικούς.
0: Της δικαιοσύνης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών. Με αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι?
1: Θα είναι η πρώτη δίκη μετά τη δίκη της Χούντας που θα έχει τηλεοπτική κάλυψη.
0: Έτοιμα έχει γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν γίνει δεκτό, αν.
0: Ναι.
1: Και επειδή πήγαμε στο θέμα των Τεμπών, το θέμα των Τεμπών χτυπάει και την πόρτα της Βουλής, αφού έχουμε σήμερα την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Mm-hmm.
1: Στην μήνυση που της είχε γίνει από τους δύο αστυνομικούς και την δικαστικό λόγω βιντεοσκόπησης εντός του δικαστικού μεγάρου την ώρα της δίκης των Τεμπών, θα γίνει ψηφοφορία. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν ταχθεί υπέρ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση θα ψηφίσουν παρόν. Και το ΚΚΕ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας κατά.
0: Μάλιστα. Και είμαστε σε δίκη, συνεχίζεται στα Τέμπη. Είμαστε σε αναζήτηση εμπλεκομένων στις πολεοδομίες. Είμαστε στο ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου. Είμαστε στην συνέχεια διερεύνησης ΟΠΕΚΕΠΕ από την...
1: Ευρωπαία Εισαγγελέα.
0: Ευρωπαία Εισαγγελέα.
1: Εν αναμονή νέων δικογραφιών.
0: Ναι. Και είμαστε στη νέα δημοσκόπηση της interview για το politic.gr που καταγράφει αλλαγές στις πολιτικές ισορροπίες.
1: Oh.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτοπορία και την Ελλάς να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Ενώ η ελπίδα, η γνωστή ελπίδα της κυρίας Καρίστιανου, σημειώνει υποχώρηση.
1: Να βάλουμε και μια ελπίδα μετά, την ΑΕΔΟ.
0: Α, 28,1 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: 14,5 για την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Σε πρόθεση ψήφου.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Και μετά έχουμε, η Ελλάς όμως έχει ενισχυθεί σε αυτή τη δημοσκόπηση κατά 1,7 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στο 12,3. Mm-hmm. Ελληνική Λύση 7,4. Ελπίδα μείον 2,1 μονάδες και πάμε 5,4, και θα πρέπει να προσέξει τι δηλώνει η κυρία Καριστιανού, τι υποστηρίζει αυτή και τα στελέχη της. Κουκουέ 4,5, βλέπουμε το Κουκουέ να υποχωρεί
1: από τα ιστορικά του ποσοστά.
0: Ναι. Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3, δηλαδή οριακά Βουλή. Μέρα 25 2,9. Δημοκράτες, που σημαίνει Κασελάκης, 2. Mm-hmm. Το εξαιρετικό ποσοστό του 0,5% για το ΣΥΡΙΖΑ, εξαφανίστηκε δηλαδή. Η Νίκη 0,5, επίσης εξαφανιστήσα. Και η Νέα Αριστερά ανύπαρκτη με 0,3%. Αυτό, παιδιά, είναι ολική καταστροφή για κάποια κόμματα. Και ποσοστό αναποφάσιστον 9,5, που είναι και αυτό που αν προστεθεί αλλάζει το σκηνικό το πολιτικό στη χώρα σε όποιον καταφέρει να το εντάξει στα ήδη υπάρχοντα ποσοστά. Κλείνω και έρχομαι, λέω εγώ.
1: Χθες τελευταίο και πάμε σε διαφημίσεις. Άκουσα την Ελένη Καλογεροπούλου. Α, δεν πάμε.
0: Για πες.
1: Α, η κυρία Καλογεροπούλου είπε ότι έρχονται δημοσκοπήσεις όπου το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ακουμπάει το 2.
0: Χαλαρώστε. Πολύ γρήγορο για να είναι αληθινό. Και εμένα ότι μου φουσκώνει απότομα, σκάει και απότομα.

0: Κλείνω και έρχομαι. Κατάλαβες, Άγγελε, έτσι έχουν τα πράγματα. Η ζωή, η πολιτική θα αλλάξει. Το σκηνικό φαίνεται ήδη πως θα έχει αλλαγές.
1: Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω μεταβολή πολιτικού σκηνικού. Είμαι 20 χρονών, τώρα το βλέπω πρώτη φορά.
0: Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: People have every power. People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Η ώρα είναι 10.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, 2ο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη.

Όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε 10 και 2 πρώτα λεπτά, τρίτο μέρος, πρωινή καρφίτσα 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτα. Κάτσε τώρα, έχασα με το τηλέφωνο τον ιρμό των σκέψεών μου και των ειδήσεων που διάβαζα. Γιατί υπάρχουν και αλλαγές και αποφάσεις σχετικά με τον νόμο Κατσέλη και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στους δανειολήπτες εκείνης της περίοδου, και έρχεται νέα ρυθμίση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για αυτούς τους δανειολήπτες, όπου θα υπάρχει μικρότερης οικονομικής επιβάρυνσης δόσης, προκειμένου να οι ρυθμίσεις αφορούν την διάσωση κύριας κατοικίας, έτσι. Θα υπάρχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια για τους συνεπείς οφειλέτες. Δίκαιος επιμερισμός του σχετικού οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής. Θα γίνουν γενικά κάποιες διευκολύνσεις με μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων από τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
1: Είναι κανονικά νόμος του κράτους ο νόμος Κατσέλη, δεν έχει αλλάξει κάτι?
0: Όχι. Νομίζω ότι δεν έχει. Τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες.
1: Να κάνω ένα short.
0: Να κάνεις, ναι. Η Τεχεράνη επιμένει ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού παρά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η τήρηση της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο είναι η πρώτη αληθινή δοκιμασία για το αμερικανο-ιρανικό μνημόνιο, λέει ο Αραγατσί. Έτσι. Βέβαια, τα στενά του Ορμούς, δηλώνει, δεν θα είναι ποτέ ίδια όπως πριν τον πόλεμο.
1: Και το Ιράν έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Στη συνδιάσκεψη στην Ελβετία, ο Αραχτσί είπε, για να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε 60 μέρες, θέλουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν αυτά που συμφωνήσαμε εδώ. Δεύτερον, να βγουν τα κεφάλαια που έχει το Ιράν στο εξωτερικό, να ξεπαγώσουν, που είναι γύρω στα

0: 60 δις, 60 ή 50 δις εκεί, ένα μικρό κομμάτι, ένα 20 δις να επιστρέψουν δηλαδή στο Ιράν, και η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ να είναι πλήρως ελεύθερη. Από δορυφορικές φωτογραφίες που έχουν βγει, ο αμερικανικός στόλος έχει εγκαταλείψει όλη την περιοχή. Mm-hmm. Τα πλοία πλέουν ελεύθερα. Mm-hmm. Και στο Ιράν έχουμε διαδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης με εικόνες του Χαμενεή και του γιου, που είναι τώρα θρησκευτικός ηγέτης, και του εκλειπώντος πρόσφατα δολοφονηθέντα ηγέτη του Ιράν. Καλά το είπα, κυρία. Mm-hmm. Και τώρα αναμένουμε να δούμε το Χαμενεή, αν θα βγει από το λαγούμι του να δούμε ότι υπάρχει, mm-hmm. ή δεν θα βγει. Γιατί τώρα είναι τέτοιο, κλεισμένος κάπου. Δεν ξέρουμε που είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Mm. Θυμάστε που είπαμε χθες για τις εκλογές στην Κολομβία και ότι δεν έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δεν τα έχει αναγνωρίσει. Έχουμε συγκρούσεις σε όλους τους δρόμους της Κολομβίας.
1: Λοιπόν, stop στις συγκρούσεις. Για να μην υπάρχουν γενικώς συγκρούσεις, για να μην υπάρχουν γενικώς προβλήματα, θα πάτε Νικολάου Πλαστήρα 32 στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, θα κάνετε τη σωστή συντήρηση και επισκευή στο αυτοκίνητο και δεν θα υπάρχει καμία σύγκρουση, θα λειτουργούν όλα άψογα, αρκεί και εσείς να μην έχετε κινητό, να μην έχετε πιει, να έχετε τα μάτια σας χίλια και να μην πατάτε μόνο γκάζι. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα, τα προβλήματα τα λύνει ο Σοκράτη Σάμιος Νικολάου Πλαστήρα 32. Τα δικά σας θα πρέπει να τα λύσετε μόνοι σας. Τελεία και παύλα. Εντάξει.
0: Τέλειο. Τέλειο. Αυτό εδώ θα το βγάλουμε από το αρχείο που κρατάμε και θα το βάλουμε σποτάκι.
1: Λοιπόν, σύγκρουση, πάμε. Γιατί έχουμε και ανακοίνωση της ΔΕΠ Μεσσηνίας.
0: Έχουμε.
1: Ναι, έχουμε τη Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, που η οποία περιμένει εναγωνίως να υποδεχθεί
0: τη
1: Νίκη Καραμέως. Νίκη Καραμέως. Όχι Καραμέως. Καραμέως θα την ήθελα. Τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπελέρη Φρέντι. Γιατί είμαστε και...
0: Ναι.
1: Θα υποδεχθούμε τα δικά μας παιδιά. Τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα. Δεν είναι...
0: Τι είναι, όλοι οι Ευρωβουλοί εδώ πέρα.
1: Να σου πω, δεν είναι ο... Ο εμβολιασάκιας.
0: Δεν είναι.
1: Είναι άλλος, μην μπερδευτείτε. Δεν θα σας έρθει με το φανελάκι. Λοιπόν, θα έρθει κανονικός κουστούμαρισμένος. Και ο νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυτά τα ωραία. Και πες για τη σύγκρουση, τι το είπες.
0: Ναι, τελειώσαμε με αυτό. Δεν αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα.
1: Ας βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί εγώ
0: το έψαξα.
1: Συγκινήθηκα για πες.
0: Ο Σωτήρης με τον Δημήτρη Τσιόδρα δεν έχουν σχέση.
1: Εννοείται πως δεν έχουν.
0: Ο ένας είναι από την Αρκαδία, ο άλλος από την Αργολίδα.
1: Είναι σαν τον Γιώργο Γεωργιάδη με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τους δικούς μας. Απλή συνωνυμία.

0: νύχτα.
1: Λοιπόν, βρήκα μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση σε ένα site.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν είναι έτσι ούτε από τα πολύ μεγάλα αθηναϊκά. Δεν είναι ούτε
0: από τα ψεκασμένα τα μικρά.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι. Σας το τέτοιο, σας κάνω check.
1: Μου έκανες check.
0: Είδα τη Μαρκίζα.
1: Είδες τη Μαρκίζα.
0: Ναι.
1: Okay. Ξέρεις τι λέει αυτό το site εδώ σε ένα άρθρο του?
0: Τι λέει?
1: Ότι η Βουλγαρία αγοράζει το μεσημέρι το ελληνικό ρεύμα στο μηδέν και μας το πουλά πανάκριβα το βράδυ. Και όλα αυτά διότι υπάρχει έλλειψη υποδομών αποθήκευσης που οδηγεί σε εξαγωγή φθηνής ενέργειας και πανεισαγωγή σε υψηλές τιμές. Όλα αυτά έχουν φυσικά αντίκτυπο στους λογαριασμούς ρεύματος τους δικούς μας, των καταναλωτών.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Που σημαίνει ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δει υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος. Στο συγκεκριμένο θέμα βέβαια έχει αναφερθεί και η εφημερίδα Το Ποντίκι.
0: Βελατόλας.
1: Η οποία είναι, το ξέρουμε όλοι, μια εφημερίδα αρκετά αξιοπιστή στα άρθρα της.
0: Mm-hmm.
1: Σύμφωνοι?
0: Yes.
1: Και δηλώνει λοιπόν: τις μεσημεριανές ώρες η παραγωγή των ελληνικών φωτοβολταϊκών κορυφώνεται ξεπερνώντας κατά πολύ την εγχώρια ζήτηση. Καθώς το ρεύμα αυτό δεν μπορεί να αποθηκευθεί στην Ελλάδα, οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά επόμενης ημέρας καταραίουν σε μηδενικά επίπεδα.
0: Εδώ μας τα είχε πει και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ ότι τα δικά μας φωτοβολταϊκά που έχουμε δεν μπορούμε, δεν έχουμε μπαταρίες,
1: έτσι,
0: λέει.
1: Έτσι.
0: Οπότε χάνεται η ενέργεια.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν με μια γειτονική χώρα όπως η Βουλγαρία, η οποία επένδυσε στο κομμάτι της αποθήκευσης, μας αναγκάζει λοιπόν.
0: Και μπαίνει και στην πυρηνική ενέργεια η Βουλγαρία.
1: Να το πουλάμε πολύ φθηνό. Εμείς το πουλάμε φθηνό. Και όταν έχουμε την ανάγκη ξανά της ενέργειας, ξαναγοράζουμε το δικό μας που το ξεπουλήσαμε στη τιμή που επιλέγει η Βουλγαρία να μας το πουλήσει, που είναι πιθανότατα και η τριπλάσια από ό,τι της το δώσαμε. Ορίστε, είπατε κάτι? Όχι. Όλα βαίνουν φυσιολογικά. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μας νοιάζει είναι το πώς θα καλύψουμε τα δικά μας θέματα.
0: Έψαξα για το νόμο Κατσέλη. Καταργήθηκε σε δύο φάσεις.
1: Ναι, αλλά όσοι έχουν όμως ενταχθεί πλήρωναν μέχρι τώρα το τίμημα.
0: Ακριβώς.
1: Καταργήθηκε από ένα σημείο και μετά.
0: Από το 2021.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τέλος ο νόμος Κατσέλη.
1: Μισό λεπτό. Μέχρι το 2021 όμως πόσοι είχαν μπει σε αυτό το νόμο? Για αυτούς που είχαν μπει σε αυτό το νόμο, εκεί είναι το δεδομένο, δεν υπήρξε καμία τροποποίηση μέχρι τώρα, μέχρι την απόφαση του Αριουπάγου. Ήταν έρμεα των servicers.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα, γιατί δεν ήταν λίγοι αυτοί που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο νόμο. Δεν εντάχθηκαν ή από το 21 και μετά δανειολήπτες. Σωστά.
0: Oui.
1: Ναι, αλλά οι περισσότεροι ήταν πριν που είχαν βάλει στον Τόρβα την πρώτη τους κατοικία. Τότε ήταν το θέμα. Τότε που άλλαξαν όλα. Και που είδαν όλοι να καταστρέφονται γύρω τους οι περιουσίες τους και οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Εκείνοι επλήγησαν. Και δεν ήταν λίγοι μέχρι το 21. και την, στη διακυβέρνηση Τσίπρα και στην επόμενη μέχρι το 19-21 Μητσοτάκη. Καλά δουλέψανε αυτοί που... τα δικά μας παιδιά.

0: πως γκρεμίζονται.
1: Στο Δημαρχείο έχουμε την παρουσίαση Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026.
0: Για τότε που ήσουν στα μάτια μου.
1: Από τη Φάρις.

0: Οχ, τελείωσε το τραγούδι.
1: Πάει.
0: Πήγε. Για πάμε.
1: Ανδρέ μου,
0: έλα, σου δίνω πάσα. Γιατί η ώρα περνάει.
1: Βλέπω μια έκτακτη είδηση τώρα.
0: Ναι.
1: Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει η νομοθετική ρύθμιση μικρότερες δόσεις.
0: Ναι, παιδάκι μου, αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Νόμος Κατσέλη είναι αυτό.
1: Oui.
0: Μη με μουρλένεις, μην επαναλαμβάνεσαι. Θα βαρέσουν καμπάνες. Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α.
1: Απλά το είδα τώρα ότι.
0: Τώρα το δες εσύ.
1: Το είδα από πολλά site γι' αυτό.
0: Α, είσαι του πολύ εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άμα δεν διασταυρώσω εγώ την είδηση, δεν πάμε έτσι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε θεματάκι τότε. Εντάξει, φύγαμε για διαφημίσεις. Ωχ, Παναγία μου, σε λάθος timing άνοιξε τη φέτα. Ήτανε, δεν ήταν τίποτα. Έτσι τέτοια κάνει η Λιόλιου και εκεί που εμφανίζεται.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721-041-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721-095-900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
14: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
15: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
15: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
14: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
15: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
14: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
15: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
16: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
13: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
20: Χορηγός εκπομπής.
21: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
22: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
21: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
22: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στους 94 και 8. Είναι το ημίωρο που το Volcanoes Farm είναι μαζί μας. Το κρεοπωλείο πρότυπο της πόλης κατ' εμέ, με εξαιρετικής ποιότητας, εξαιρετικές τιμές, ντόπια κρέατα αλλά και κρεατοσκευάσματα και προϊόντα ντελικατέσεν και ό,τι καλύτερο θα βρεις στο Volcanoes αν επισκεφθείς. Μου έχουν φτιάξει 2 βιντεάκια τη διάθεση, απίστευτα, και θα ξεκινήσω με αυτό που είναι πιο κοντά μας.
1: Ποιο?
0: Και μιλάω για το Χαμούλη, ο οποίος προκλήθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν ο πρόεδρος του, τι είπα, περιφερειακό δεν είπα?
1: Περιφερειακό,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Ωραία, στη συνεδρία στη χθεσινή λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου, ναι, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Καντζός, προσπάθησε να ρίξει στην κυβέρνηση τις ευθύνες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις καταστροφές πάρα πολλές περιοχές της Αρκαδίας. Εκεί ξεκίνησε το πάρτι με τις αντιδράσεις φυσικά, διότι παρευρέθησαν και άνθρωποι των περιοχών. Ο κύριος Καντζός λοιπόν, ρίχνοντας την κυβέρνηση την οποία υποστηρίζει και έχει εκλεγεί για να βρίσκεται εκεί,
1: ναι,
0: δηλαδή αυτό που πετάω τον μπαλάκι σε αυτόν τον οποίο ψηφίζω, στηρίζω, με ξεπερνάει, ναι, εκεί είναι το γέλιο. Φυσικά υπήρξε αντίδραση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, φυσικά τοποθετήθηκε και η κυρία Νικολάκου, φυσικά παραλίγο να πιαστούν ορισμένοι στα χέρια, φυσικά ήταν μια εικόνα τραγελαφική από την άποψη ότι καλό είναι οι εκλεγμένοι κάτω από τη σκέψη κομμάτων και κυβερνήσεων να προσέχουν λίγο, γιατί μόνο ένταση μπορεί να προκαλέσουμε κάποιες δηλώσεις. Τέλος πάντων, τα προβλήματα όντως στην Αρκαδία είναι τεράστια, στη Μεσσηνία επίσης δεν έχουν αποκατασταθεί όλα τα προβλήματα. Σίγουρα φέρει ευθύνη το κάθε Υπουργείο το αρμόδιο. Σίγουρα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τάχιστα κάποια έργα, διότι μιλάμε και για δασικές περιοχές οι οποίοι συνδέονται μέσα από πεσμένους δρόμους που δεν υπάρχει προσβασιμότητα και ζούμε στην περίοδο των πυρκαγιών και το βλέπουμε, γιατί κάθε μέρα σκάει και από μία σε άλλη περιοχή της χώρας. Επομένως, ορθά οι κάτοικοι των περιοχών οι οποίοι ζουν στα ορεινά και δεν έχουν πρόσβαση θέτουν το πρόβλημα του κινδύνου και της πυρκαγιάς αλλά και της μετακίνησής τους. Λοιπόν, Χαμούλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο πρόεδρος λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου τα βάλε με την κυβέρνηση ότι καθυστερεί. Ένα το κουλό. Δεύτερο κουλό.
1: Μην τα κάνετε αυτά μέσω προεκλογικής περίοδου, παιδιά.
0: Λοιπόν, δεύτερο, συζήτηση και ανταπόκριση Άδωνη Γεωργιάδη Στέφανου Κασελάκη στο YouTube, σε κανάλι.
1: Καταλάβετε ότι πάει να μας πάρει ο Άδωνη στη δουλειά.
0: Εγώ αυτό,
1: και αυτό.
0: Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι για άλλη μια φορά φυσικά η εμπειρία του Άδωνη Γεωργιάδη στην πολιτική αναδεικνύεται στριμώχνοντας με μια απλή τοποθέτηση παύλα ερώτηση στη γωνίτσα, σε την Τερέζα,
1: τον Στέφανο.
0: Λοιπόν, ο οποίος, εντάξει, οκ, okay, ελήχθηκε, αλλά πού πας και εσύ βρε Στέφανε? Βέβαια Στέφανε, μην εγκαταλείπεις.
1: Να
0: και εσύ νέος. Άδωνη, μην εγκαταλείπεις. Κανείς σας μην εγκαταλείπει. Διότι μην ξεχνάτε, υπάρχει πολύ υλικό και πρόσφορο έδαφος, διότι αυτή τη στιγμή προσμετρώνται 40 ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι ψάχνουν για στέγη από όλα τα κόμματα. Κάποιοι φλερτάρουν με το κυβερνών κόμμα, κάποιοι άλλοι φλερτάρουν με το επίσημο κόμμα της αντιπολίτευσης λόγω βουλευτών, που είναι το ΠΟΣΟΚ, μετρά 32. κάποιοι φλερτάρουν με τον Αλέξη. Κάποιοι όμως φλερτάρουν και με τον Στέφανο.
1: Να, έχει τέσσερις.
0: Έτσι. Κάποιοι φλερτάρουν και με τον Γιάννη με ένα νι για συνεργασίες. Επομένως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια επιλογή από πάγκο των παικτών που θα μπουν στο παιχνίδι. Το ζητούμενο είναι με ποια ομάδα.
1: Η ατάκα πάντως του Άδωνη το. Εγώ δεν έχω γίνει ποτέ αρχηγός για να ξέρω. Έγραψε.
0: Και ισχύει. Δεν έχει γίνει.
1: Όσο και αν το προσπάθεις.
0: Αλλά παίζει όμως μπάλα σαν αρχηγός.
1: Ναι.
0: Όπου και αν βρίσκεται.
2: Ήταν η καρδιά μου. Αυτού του είδους τα παιχνίδια παίζονται μόνο μία φορά.
0: Ισχύει ότι αυτού του είδους τα παιχνίδια παίζονται μόνο μία φορά.

0: Δήμος Αναστασιάδης, αναπάντεχα.
1: Αναπάντεχα.
0: Για πες εσύ τα αναπάντεχά σου.
1: Όλα. Διαβάζω για την κάθοδο των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω πουθενά.
0: Ναι.
1: Το όνομα του κυρίου Χρυσομάλη. Και με έχει...
0: Τι εννοείς, δε, θα κατέβει στη Μεσσηνία ο Μεσσήνιος?
1: Όχι, σε αλλά κάποια τι? Εμφάνιση, κάτι προγραμματισμένο, έχω να τον δω και καιρό στη Βουλή.
0: Σχέση. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί αυτό να έχει κάποια σχέση.
1: Όχι, απλά...
0: Με την κάθοδο των... Θα το δούμε όμως. Κάτσε να κατέβουν για να δούμε ποιοι θα παραστούν. Γιατί βιάζεσαι, παλικάρι? Θέλεις κάτι να πεις, αλλά επειδή καλό είναι να κρατάς μικρό καλάθι, μικρό. Κράτα το. Γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η τελική εικόνα των κομμάτων.
1: Ναι.
0: Μπάστα. Μπάστα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τους αριστερόφρονες και αποχωρήσαντες και οι εισχωρήσαντες που τελικά. Θα εισχωρήσουν ή τελικά θα μείνουν έτσι?
1: Έχω μία πληροφορία ότι...
0: Εξαρτάται, πρόσεξε, γιατί οι πληροφορίες είναι πολλές φορές τζούφιες.
1: Ναι, ότι ο κύριος
0: πρέπει
1: Χαρίτσης...
0: Πρέπει να είναι to the point.
1: Ναι, ο κύριος Χαρίτσης...
0: Την έχεις τσεκαρεί?
1: Το έχω ακούσει από τρεις δημοσιογράφους διαφορετικών καναλιών. Οπότε πιστεύω ότι είναι...
0: Ρίχνουν άδεια αυτοί να πιάσουν γεμάτα. Πώς πιστεύεσαι? Περιμένουν αντίδραση.
1: Ότι ο κύριος Χαρίτσης, αν ενταχθεί στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα,
0: ναι,
1: δεν θα κατέβει στη Μεσσηνία υποψήφιος, αλλά στην Ανατολική Αθήνα.
0: Okay, εντάξει, άστο να το δούμε. Γιατί μπορεί να...
1: Έτσι, το ρίχνω στο διάλογο, μπας και πιάσουμε.
0: Λέω,
1: τίποτα.
0: Εντάξει, άδεια ρίχνουν να πιάσουν γεμάτα, αλλά you never know. Μπορεί να διαπιστώσεις μια επικοινωνία και συνεργασία με ένα άλλο κόμμα από τα μεγάλα. You never know.
1: Yes.
0: Ή την ίδρυση ενός άλλου κόμματος. Τα πάντα όλα είναι ρευστά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και για τον κύριο Σαμαρά ακούμε, αλλά περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Αν εγώ δεν δω Αντώνη Σαμαρά να βγαίνει και να λέει «Τούτο είναι το κόμμα μου» και
1: σωστό,
0: «Τούτη είναι δίπλα μου», α, σε τι λέγεται? Okay, υπάρχουν οι πηγές, υπάρχουν και οι πληροφορίες. Αλλά επειδή τα πάντα όλα είναι ρευστά και η ζωή ποτέ δεν ξέρει τι φέρνει, πρέπει να κρατάμε πάντοτε το καλάθι μας. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα γίνει βέβαια. Αλλά δεν ξέρουμε με τι σκοπό και πώς.
1: Ναι.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου.
0: Όσον αφορά τον κύριο Χρυσομάλη, τα... θα μου επιτρέψεις να σου πω πως είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Δέσω,
0: κρατά σε χαμηλό προφίλ και τις εμφανίσεις του και τα λόγια του.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν συνεπάγεται κάτι όμως. Αν δεν δω τον ίδιο τον κύριο Χρυσομάλη να εκφράζεται, πάλι εγώ δεν παρακολουθώ
2: δεν ελπίζω
0: λόγια.
2: Που πια δεν νιώθω κα...
0: Οι πράξεις καθορίζουν τους πολιτικούς.
2: Η αγάπη...
0: Νόμος.
2: Η μου...

0: Πλησιάζουμε για την εποχή των πανηγυριών. Με μία είδηση η οποία εμένα προσωπικά είναι από αυτές που με βγάζουν από τα ρούχα μου. Τέσσερις γυναίκες κατήγγειλαν πρώην αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητρόπολης Νικαίας για σεξουαλική κακοποίηση, χειραγώγηση και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Τα φερόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα στην περιοχή του Κερατσινίου κατά το διάστημα από 2018 έως το 2025. Οι καταγγέλουσες υποστηρίζουν ότι ο κληρικός εκμεταλλεύθηκε τη θέση του για να αναπτύξει σχέσεις εξάρτησης με νεαρά άτομα. Οι καταγγέλουσες λοιπόν δήλωσαν αυτό. Η Ιερά Μητρόπολη Νικαίας απομάκρυνε τον κληρικό από τα καθήκοντά του και διαβίβασε όλα τα στοιχεία στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προκαταρκτικής διερεύνησης από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και τη διαλεύκανση των καταγγελιών. Και εγώ εδώ φεύγω, γιατί αν δεν φύγω θα πω και δεν πρέπει να πω. Καλημέρες πολλές. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Bye.
2: Να φύγεις από μένα, να ζήσω τη ζωή.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμή κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: ώρα είναι 11.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

τέχνη μου γεννούνταλα. Ρέκβιεμ που γερνούν πριν γεννηθούν. Οι προφήτες πλήκτρα οδηγούν.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι...

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, εκτάκτος. Συνήθως αυτές τις ώρες έχετε μάθει με την εκπομπή «Ο Θείος από το Χωριό». Είτε με τον Γιώργο Χελάκη, είτε με τον Γιώργο Κογκαλίδη. Θα τους έχουμε στη συνέχεια, αλλά για να μπορέσει να καλυφθεί αυτό το κενό το οποίο υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, αναλαμβάνω το 12-2 τουλάχιστον για σήμερα. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε, έχουμε να πούμε για Μουντιάλ, έχουμε να πούμε γενικά πολύ για Μουντιάλ, για τους αγώνες τους οποίους έχουμε.

0: Έχουμε να πούμε για τον Λιονέλ Μέση, αυτόν τον θρύλο, αυτόν τον μάγο του ποδοσφαίρου. Πάμε να, και εντωμεταξύ έχουν ξεκινήσει και τα μηνύματα και δεν είπα καν Viber ρε πάνω. Δεν είπα καν Viber και έχουν ξεκινήσει τα μηνύματα. Γράφει Διαμαντής, καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Νίκο. Θα λες εσύ ότι είσαι ο ανιψιός από την πόλη. Ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε. Εντάξει, βέβαια να σου είμαι ειλικρινής. Η καταγωγή μου δεν είναι από Αθήνα, είναι από Γαλαξίδη και Σπάρτη και, είχα και μια γιαγιά από τη Σμύρνη. Αλλά μ' αρέσει πολύ αυτό. Οπότε θέλετε να το πάμε. Ωραία. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον ανιψιό από την πόλη. Και επειδή ο Διαμαντής έχει στείλει στο Viber και δεν πρόλαβα καν να πω, όπως έλεγα προηγουμένως στον πάνω, ακούτε προσεκτικά για όποιον θέλει να στείλει ό,τι επιθυμεί η καρδιά του. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω, εννοείται να υπάρχει ένα μέτρο. Αλλά να είμαστε όλοι καλά και να πάνε όλα ομαλά. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ιντερβέτεν Sports για να στείλετε ό,τι θέλετε. Πάμε να πούμε λίγο για τα τι έγιναν χθες στο Μουντιάλ. Εντάξει, να ξεκινήσουμε από τα Αργεντινή-Αυστρία, εκεί όπου γράφτηκε η ιστορία. Ο Λιονέλ Μέση με τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε στην αναμέτρηση, όπου πέτυχε συνολικά τα 5 γκολ στο Μουντιάλ, έπειτα από το χάτρικ της πρώτης αγωνιστικής με την Αλγερία και τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε εναντίον της Αυστρίας στη νίκη της Αργεντινής 2-0, πέτυχε 5 γκολ συνολικά στην διοργάνωση, πέτυχε τα 5 γκολ της Αργεντινής στο φετινό Μουντιάλ και πλέον είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, καθώς με αυτά τα 2 γκολ εναντίον της Αυστρίας ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε, τον γερμανοπολωνό επιθετικό που αγωνιζόταν με τα χρώματα της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος είχε σκοράρει 16 τέρματα. Είναι αύριο γίνεται 39 ετών ο Μέση και πραγματικά εξακολουθεί να μαγεύει. Δεν μπορείς να τον σταματήσεις αυτόν τον τύπο. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να τον σταματήσεις. Και μάλιστα, αξιοσημείωτο, επειδή υπάρχουν πολλοί φίλοι του Μέση και πολλοί φίλοι του Ρονάλντο όπου ακούνε, κάποιοι θα πούνε «Α, ο Μέση 5 γκολ, κάποια πέναλτι». Κανένα πέναλτι. Δεν έβαλε πέναλτι. Ένα πέναλτι εκτέλεσε φέτος στο παγκόσμιο κύπελο και το έχασε και έβαλε και τα, αλλά δεν θα μιλήσω τώρα για τα δύο γκολ που βάλε εναντίον της Αργεντινής που ήταν γκολάρες, έτσι, γκολάρες κανονικές έξω από την περιοχή. Εντάξει, όσο και να μεγαλώσει αυτός ο τύπος και που είναι η τελευταία του αγώνες με την Εθνική Αργεντινής, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, ό,τι για να πούμε είναι λίγο για αυτόν τον παικταρά. Πρέπει να πούμε ότι η γη είναι υπάρχει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια και εμείς είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή του Λιονέλ Μέση. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε καλύτερα με έναν άνθρωπο του οποίου ταιριάζει πάρα πολύ η φανέλα της Αλμπισελέστη και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον Γιώργο Τοχελάκη. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Γεια σου Νίκο. Εγώ δεν είμαι με την Αλμπισελέστη, εγώ είμαι με την Ελεσάο, αλλά δεν τρέχει τίποτα.
0: Είπα ότι σου ταιριάζει η φανέλα.
1: Ναι, εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Μέση ζει ακόμα, περνάει μια δεύτερη, να την πω, τρίτη νεότητα, μας εντυπωσιάζει με αυτά που κάνει και είμαστε ευτυχείς που τον βλέπουμε ακόμα. Όπως βεβαίως πρέπει να πω για να είμαι δίκαιος Νίκο, ότι είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε και τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είναι στο κυνήγι του Μέση, πέτυχε 2 γκολ, έφτασε τα 16 σε Μουντιάλ, έτσι, και κυνηγάει το Μέση και κάποια στιγμή, επειδή είναι νεότερος, θα τον περάσει.
0: Ισχύει.
1: Τι θα λέμε τότε, ότι ο Εμπαπέ είναι καλύτερος από το Μέση? Εγώ θέλω να πω με βάση αυτά που έχουν δει τα μάτια μου, δεν πρόλαβα τον Πελέ βέβαια. Ο Μέση είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Συμφωνώ με όσα είπε ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, πως πρέπει να το παραδεχτούμε. Ο Μέση είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, εκεί καταλήγω κι εγώ. Δεν είναι η συμπάθειά μου η μεγάλη, η συμπάθειά μου είναι ο Μαραντόνα για λόγους που δεν είναι και ακριβώς αγωνιστικοί. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε μια άλλη στάση απέναντι στη ζωή γενικότερα. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε λίγο ότι με αυτά τα πράγματα που κάνει ο Μέση σε ηλικία 39 ετών και τις λίγες μέρες γίνονται 39, είναι πολύ δύσκολο να καταφερθεί κι άλλος ποδοσφαιριστής. Είναι ήδη πρώτο σκόρε όλων των εποχών στο Μουντιάλ, είναι πρώτο σε assist, πρώτο σε συμμετοχές. Είναι κάτι το εντυπωσιακό, ας πούμε. Και χάνει το πέναλτι και λες τώρα τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Κι όμως, έτσι, κατορθώνει να βάλει δύο γκολ, να είναι πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι της ομάδας του, να περνάει έξοχες πάσες ταΐζοντας και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να κάνει τον γκολ. Και αυτά που είδαμε από τον Επαφέ όμως δεν είναι λίγα, έτσι, μην μειώνουμε και την αξία των άλλων.
2: Καλά, εννοείται. Αυτή
1: τη στιγμή, έτσι, ναι, είναι ο Μέση, αλλά ο Επαφέ κάνει ωραία πράγματα. Ο Χάλαντ κάνει ωραία πράγματα. Αυτός ο Γερμανός που είναι 30 ετών και δεν το ξέραμε με την πρώτη.
2: Ο Ούνταβ, αυτή του Ντγκάρντ.
1: Κάνει και αυτός πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε δηλαδή σε μια εποχή που βλέπουμε ωραίους ποδοσφαιριστές. Και σιγά σιγά, είμαστε τώρα στη δεύτερη αγωνιστική, σε λίγο θα ολοκληρωθεί, ανάβουν και τα αίματα στο Μουντιάλ, έτσι. Θα πάμε στη φάση των 32, θα βλέπουμε πιο καλά παιχνίδια, αλλά και αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής έχουν γκολ πολλά. Ένα παιχνίδι 2 ήταν στο 0-0, όλα τα άλλα έχουν σκορ, βλέπουμε γκολ πολλά, βλέπουμε και εκπλήξεις. Βλέπουμε συνολικά, θα έλεγα, παρά τις ενστάσεις μου για τον τρόπο που οι οργανωτές Αμερικανοί χειρίζονται το Μουντιάλ με τις απελάσεις, με τις απαγορεύσεις, με τους πολύερους ελέγχους στα αεροδρόμια, βλέπουμε ένα πολύ καλό Μουντιάλ. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Και το παιχνίδι της Γαλλίας το χθεσινό με το Ιράκ ήταν ένα καλό παιχνίδι παρά την διακοπή, και το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αυστρία ήταν ένα καλό παιχνίδι. Βλέπουμε παιχνίδι. Θα σου έλεγα ακόμα και το Ιορδανή με τους Αλγερινούς. Ήταν ένα καλό παιχνίδι.
2: Το πήρες από το στόμα μου, γιατί ναι, ήταν ένα παιχνίδι που ναι, μπήκαν τρία γκολ, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχαν γίνει φάσκα από τις δύο ομάδες και οι δύο ομάδες μπορούσαν να πάρουν την νίκη.
1: Ναι. Έληξε με ανατροπή. Βλέπουμε σε γενικές γραμμές ένα καλό Μουντιάλ και βλέπουμε και παίχτες με ενδιαφέρον. Άλλους για αγωνιστικούς λόγους, άλλους για όχι αγωνιστικούς. Γιατί δεν τους ξέραμε, όπως είναι ο Βοζίνη, αυτός ο φοβερός τερματοφύλακας από το Κάπο Βέρντε, όπως είναι ο άλλος τερματοφύλακας με το δύσκολο όνομα που μέχρι τα 13 του φιλούσε πρόβατα, ας πούμε, ο τερματοφύλακας του Ιράν. Έχουμε πρωταγωνιστές σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι ένα Μουντιάλ που δημιουργεί ωραίες ιστορίες. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι είναι σε ανάποδες ώρες και μας δυσκολεύει στην παρακολούθηση. Όμως γενικά βλέπουμε ένα καλό Μουντιάλ. Και να σου πω και κάτι, Νίκο.
2: Ό,τι θες.
1: Εγώ δεν αποκλείω στην πορεία της διοργάνωσης να δούμε και λίγο Ρονάλντο που δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ούτε εγώ το αποκλείω, να σου πει.
1: Γιατί δεν μπορούμε δηλαδή να βάζουμε εκεί σε ένα παίχτη με τέτοια εμπειρία, τέτοιο βιογραφικό, επειδή στο πρώτο παιχνίδι ήταν πέρασα παρατήρητο, σας το πω έτσι. Ρονάλντο είναι Ρονάλντο και δεν αποκλείεται να κάνει την εμφάνισή του στα επόμενα παιχνίδια. Τώρα, αν με ρώταγες ποια ομάδα ξεχωρίζω, σαν ομάδα θέλω να ξαναδώ, να μου πεις για τρίτη φορά, ναι, για τρίτη φορά το Μαρόκο. Μου έχει κάνει καλή εντύπωση το Μαρόκο με την μπάλα που παίζει, με την ταχύτητα που έχει στην μετάβαση, και θέλω να το δω. Επιβεβαιώνω ότι η Γαλλία είναι μέσα στα φαβορί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μέσα στα φαβορί είναι και η Αργεντινή. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα για τη Βραζιλία, γιατί μέχρι στιγμή στα παιχνίδια που την είδαμε, δεν είδαμε τίποτα. Το να νικήσει η Βραζιλία την Αϊτή με 3-0 δεν μου λέει κάτι. Φαντάζομαι δεν λέει σε κανέναν. Θα περιμένω να δω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μέχρι στιγμή πάντως, οι ομάδες που δείχνουν μέταλλο είναι η Γαλλία πρώτη και καλύτερη. Στη συνέχεια είναι το Μαρόκο και από εκεί και πέρα ψάχνουμε να δούμε και τους άλλους. Με εντυπωσίασε το δεύτερο, όχι στο πρώτο της παιχνίδι, η Ολλανδία απέναντι στους Σουηδούς. Να δούμε στη συνέχεια αν μπορεί να κρατηθεί σε αυτό το τέμπο.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία δημιουργούνται από αυτή την διοργάνωση, και μάλιστα η τελευταία αγωνιστική, η οποία θα είναι κατ' εμέ, εκεί θα αρχίσει το Μουντιάλ, γιατί εφόσον έχουμε και τις τρίτες θέσεις που περνάνε απευθείας, θα γίνει σκοτωμός τελευταία αγωνιστική, γιατί έχουμε και ομάδες όπως είναι το Πράσινο Ακροτήριο, όπως είναι το Κουρασάο, που έχουν ζωντανές τις ελπίδες τους.
1: Θεωρητικά έχουν ελπίδες. Αλλά εγώ θα ήθελα έτσι αυτό να ξαναδώ την Ολλανδία, γιατί μου γέμισε το μάτι στο παιχνίδι της με την Σουηδία. Και φυσικά υπάρχουν οι Ισπανοί, οι οποίοι έριξαν τα πέντε στους Σαουδάραβες. Δεν μου λέει κάτι, γιατί στη Σαουδική Αραβία η ομάδα του Γιώργου Δόνη είναι ομάδα αδύνατη. Έχουν υψηλή ποιότητα όμως οι παίκτες της Ισπανίας. Εγώ εξακολουθώ να τους καταλέγω στις 3-4 ομάδες που θα πάνε ψηλά και αναμένω να δω πού θα κάτσει η έκπληξη. Α, τι δεν είπα. Δεν είπα για τους Άγγλους.
2: Ναι.
1: Τους Άγγλους δεν μπορεί να τους ξεγράψει κανείς. Θα μου πεις από το 1966 πρωτίζουν και ξεγράφονται μόνοι τους. Εγώ νομίζω ότι εμφανίζονται με μια πλήρη ομάδα αυτή τη φορά. Ο Τούχελ μπορεί να έκανε κάποιες εξειδικευμένες επιλογές και να άφησε παίχτες έξω που περιμέναμε όλοι ότι θα έρθουν. Θα είναι στο Μουντιάλ όπως ο Αλεξάνδερ Άρνολντ. Όμως έχει ένα κέντρο η Αγγλία και κλείνω με αυτόν Νίκο, με τους Άντερσον, Τέκλαν Ράις και Μπέλιγχαμ, που ίσως είναι το καλύτερο κέντρο, η καλύτερη μεσαία γραμμή που έχει εμφανίσει η Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ίσως είναι και μια από τις καλύτερες μεσαίες γραμμές γενικά του Μουντιάλ. Σε αυτή τη μεσαία γραμμή, στο Χάρι Κέιν που τα βάζει με όλους τους τρόπους, μπορεί να βασιστεί ο Τούχελ για να οδηγήσει την ομάδα του ακόμα και μέσα στην κορυφή.
2: Και μάλιστα πριν σε αποδεσμεύσω, πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου και δεύτερον για την Αγγλία που ήθελα και εγώ να σου πω κάτι μια στιγμή. Παρατηρήσαμε ένα πολύ πολύ όμορφο ποδόσφαιρο στον πρώτο αγωνιστική με την Κροατία που δεν το είχαμε δει σε άλλες διοργανώσεις.
1: Είναι αλήθεια ότι οι Άγγλοι που υποτίθεται παίζουν θεαματικό ποδόσφαιρο στις προηγούμενες διοργανώσεις πήγαν και ψηλά δηλαδή. Δεν μας έπαιξαν θεαματικό ποδόσφαιρο. Νομίζω όμως τώρα με αυτή τη μεσαία γραμμή και με τον Κέιν στην κορυφή της επίθεσης και με εξτρέμ φοβερούς, έτσι όπως είναι ο Μαντουέ και όπως είναι ο Σακά, μπορούν να παρουσιάσουν ωραίο θέαμα και συνδυάζοντας με μια αποτελεσματικότητα να πάνε ψηλά. Μικρή ένσταση έχω για το κέντρο της άμυνας.
2: Συμφωνώ και επαυξάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου, Γιώργο. Να έχεις μια καλή συνέχεια και έχεις και καλημέρα από τον Διαμαντή που στείλε τώρα μήνυμα στο Viber.
1: Να είναι καλά ο Διαμαντή. Την Πέμπτη επανέρχομαι.
2: Ακούσατε. Την Πέμπτη επιστρέφει ο Θείος. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ακούσατε και τη συζήτηση την οποία είχαμε με τον Γιώργο Χελάκη για το Μουντιάλ που παρακολουθούμε μέχρι στιγμής, για τους αγώνες που είχαν γίνει χθες, για τα φαβορί, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων που κατ' εμέ εκεί είναι όλη η αρχή του Μουντιάλ, γιατί είναι αυτό που ανέφερα και προηγουμένως. Φέτος, επειδή υπάρχει αύξηση των 48 ομάδων, εννοείται πως υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια, αλλά έχουμε και 8 τρίτες θέσεις να περνάνε. Πάμε να δούμε λίγο κάτι, δεν ξέρω πάνω πόσο χρόνο έχουμε, να δούμε λίγο τις βαθμολογίες. Έχουμε, καλά, ωραία, μια χαρούλα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τις βαθμολογίες για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω και μετά από την... γιατί σήμερα αν δεν κάνω λάθος, όχι, αύριο. Αύριο ολοκληρώνεται και η δεύτερη αγωνιστική τις φάσεις των ομίλων και εννοείται πως θα τα πούμε και πολύ καλύτερα. Πάμε να δούμε λίγο τις βαθμολογίες. Πρώτος όμιλος, Μεξικό, Νότια Κορέα. Μεξικό 6 βαθμούς στην πρώτη θέση, Νότια Κορέα στη δεύτερη με 3 και η Τσεχία με την Νότια Αφρική στην τρίτη θέση ισοβαθμούν με έναν βαθμό. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς και Ελβετία έχουν 4 βαθμούς, είναι στις δύο πρώτες θέσεις, με τον Καναδά να έχει το πάνω χέρι καθώς έχει και καλύτερη επίθεση και καλύτερη άμυνα από τους Ελβετούς. Και στην τρίτη και την τέταρτη θέση είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Κατάρ, όπου έχουν έναν βαθμό και θα παίξουν οι δυο τους στην τελευταία αγωνιστική. Στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία έχει 4 βαθμούς στην πρώτη θέση, Μαρόκο δεύτερο με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση είναι η Σκωτία με 3 βαθμούς και η Αϊτή, η οποία έχει αποχαιρετήσει την διοργάνωση, δεν έχει μαζέψει κάποιον βαθμό και μάλιστα ούτε έχει σκοράρει. Πάμε τέταρτος όμιλος. Αμερική στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς έχει κλειδώσει την πρόκριση. Δεύτερη θέση η Αυστραλία με 3. Τρίτη θέση η Παραγουάη με 3 και στην τελευταία θέση η Τουρκία. Να πούμε ότι η Αμερική δεν έχει κλειδώσει μόνο την πρόκριση, έχει κλειδώσει και την πρώτη θέση καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία στην τελευταία αγωνιστική, η οποία Τουρκία έχασε και από την Παραγουάη και από την Αυστραλία, οπότε δεν μπορεί να συνεχίσει. Πάμε. Πέμπτος όμιλος που κατ' εμέ είναι ένας όμιλος που θα γίνουν εκπλήξεις. Γερμανία στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Δεύτερη θέση η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία κόντραρε πολύ την Γερμανία. Και στην τρίτη και τέταρτη θέση
0: έχουμε με έναν βαθμό τον Ισημερινό και τον Κουρασάο. Όπως έχουν τα πράγματα με τις τρίτες θέσεις, είτε κερδίσουν και ο Ισημερινός και το Κουρασάο, και οι δύο χώρες μπορούν να περάσουν στην επόμενη φάση. Και ο Ισημερινός να μην κερδίσει πάλι το Κουρασάο, άμα κερδίσει την ακτή λεφαντοστού, περνάει. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι οι τελευταίες αγωνιστικές και με τις εκπλήξεις τις οποίες έχουμε μέχρι στιγμής, θα δούμε μια πολύ ωραία τελευταία αγωνιστική. Συνεχίζουμε. Όμιλος 6. Ολλανδία και Ιαπωνία έχουν από 4 βαθμούς, είναι στις 2 πρώτες θέσεις. Η Σουηδία στην 3η θέση με 3 βαθμούς και η Τινησία στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Δεν μπορεί να προκριθεί, καθώς δέχθηκε 5 γκολ από την Σουηδία στην πρώτη αγωνιστική. Συνεχίζουμε. 7ος όμιλος. Αίγυπτος 4 βαθμούς στην πρώτη θέση, έπειτα και από την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ. Δεύτερη θέση το Ιράν με 2 βαθμούς. Τρίτη θέση το Βέλγιο με 2 βαθμούς και η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Συνεχίζουμε. Όμιλος 8. Ισπανία στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. 2 βαθμούς Ουρουγουάη στη δεύτερη θέση. 2 βαθμούς στην τρίτη θέση το Πράσινο Ακροτήρι. Και η Σαουδική Αραβία στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Τελευταία αγωνιστική έχουμε Πράσινο Ακροτήρι εναντίον Σαουδική Αραβία. Εκεί, σε περίπτωση που η Ουρουγουάη δεν καταφέρει να κερδίσει την Ισπανία, μπαίνει σε μπελάδες. Ειδικά αν χάσει. Αν χάσει και το Πράσινο Ακροτήρι πάρει έστω μία ισοπαλία, ο όμιλος θα διαμορφωθεί. Στην πρώτη θέση η Ισπανία με 7 βαθμούς, στη δεύτερη θέση το Πράσινο Ακροτήρι με 3 βαθμούς και στις τελευταίες δύο θέσεις έχουμε 2 βαθμούς Ουρουγουάη και 2 βαθμούς την Σαουδική Αραβία. Συνεχίζουμε. Στον ένατο όμιλο. Γαλλία και Νορβηγία έχουν από 6 βαθμούς. Η Γαλλία λόγω καλύτερης άμυνας είναι στην πρώτη θέση. Οι Σενεγάλοι και το Ιράκ δεν έχουν καταφέρει να πάρει νίκη. Την τελευταία αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους. Οι Σενεγάλοι μπορεί να είναι δύσκολα, αλλά όπως ακούσατε και στους προηγούμενους ομίλους, σε 4 ομίλους υπάρχουν μεγάλη πιθανότητα να τερματίσουν ομάδες στην τρίτη θέση των ομίλων τους με 2 βαθμούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην εν λόγω περίπτωση, το λέω και μία γρήγορα και θα επιστρέψουμε με ένα μήνυμα που στείλε ο φίλος ο Τάσος, ότι σε αυτή την περίπτωση, αν έχουμε 4 ομάδες με 3 βαθμούς στις τρίτες θέσεις των ομίλων, δεν περνάνε και περνάνε όσοι έχουν από 3 και πάνω, όσα γκολ έχουν βάλει και όσα γκολ έχουν φάει. Αυτά τα ολίγα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα για να συνεχίσουμε αυτό που αρχίσαμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα δούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-2727-0.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού!
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
12: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορούμενων. Πόρια έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή πραγματοποίησαν χθες βράδυ άτομα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μάλιστα έγραψαν συνθήματα στην οικία του κυρίου Χαρδαλιά. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν το ίδιο και την οικογένειά του, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Εν τω μεταξύ, έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στα προσφυγικά απίφθινε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προειδοποιώντας ότι η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για τη λειτουργία μηχανισμών αποκλιμάκωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, καθώς και την αποτροπή νέας έντασης στο Λίβανο. τον καιρό. Άστατος ο καιρός σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας, με έμφαση σε ορεινά τμήματα. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
13: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Ακούσατε και την πολιτική σας ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο αυτού του έκτακτου ραντεβού μας. Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Τάσος. Καλησπέρα, ωραίος ο Μέση, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα είχε κάνει στους αγώνες αν έπαιρνε όπως έπρεπε κόκκινη κάρτα στο ματς με την Αλγερία. Να τα λέμε και αυτά, όχι επειδή είναι ο Μέση του χαριζόμαστε. Τάσος, πρώτα απ' όλα καλησπέρα φίλε Τάσο. Δεύτερον, εντάξει, όλοι την έχουμε δει τη φάση και πιστεύω ότι είναι μια φάση που θα μπορούσε να δοθεί μια κάρτα. Τώρα μια κόκκινη κάρτα θα μπορούσε, δηλαδή κίτρινη κόκκινη θα μπορούσε να δοθεί σε αυτή τη φάση που λέει, στο πάτημα που έκανε δηλαδή ο Μέση σε αντίπαλο αμυντικό. Εντάξει, τώρα αυτό που, λέει όχι επειδή είναι ο Μέση να του χαριζόμαστε. Να σου είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω θα ξαναγίνει το ίδιο. Έγινε μια φορά με την Αλγερία, δεν νομίζω τώρα να ξαναγίνει το ίδιο στη συνέχεια. Αλλά εντάξει, και που έγινε αυτό, δεν μπορούμε να αναιρήσουμε ότι, πώς να το πω τώρα, δεν μπορούμε να αναιρήσουμε αυτά που έχει κάνει επειδή έπρεπε να αποβληθεί λόγω αυτής της ενέργειας την οποία έκανε. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο έχει ο καθένας την άποψή του. Απλά τη μία μέρα ήταν ο Μέση, την επόμενη μέρα μπορεί να είναι ο Ρονάλντο, την επόμενη μέρα μπορεί να είναι ο Μπαπέ, μπορεί να είναι οποιοδήποτε ο οποίος να βρεθεί σε τέτοια κατάσταση.

Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει ένα μήνυμα για να πει τη γνώμη του, να κάτσουμε να κάνουμε την κουβέντα μας από τα μηνύματα. Υπάρχει το Viber 6939-943-943. Είναι το Viber το 943 Interveten Sports για να στείλετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Επαναλαμβάνω γιατί επανάληψη εστί μήτρη μαθήσεως 6939-943-943.

0: καλό το Μουντιάλ, ο Μέση τρομερός, αλλά δεν είναι μόνο το Μουντιάλ το οποίο τρέχει. Τρέχουν εξελίξεις στις ομάδες. Υπάρχουν εξελίξεις στον Ολυμπιακό, με Καραϊσκάκη, μεταγραφές και διάφορα πράγματα. Οπότε πηγαίνουμε στον Πειραιά και συναντάμε τον Κώστα Σαμοθράκη να δούμε τι συνέβη στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, ανοιξέ τη χελάκι. Έχει μήνυμα τώρα, ξέρεις. Μόλις άκουσα και τον Μαραντόνα που είπε.
0: Ναι.
1: Του λέω, λογικό είναι με τον Μαραντόνα. Αφού ήταν κολλητός με τον Φίντελ Κάστρο, τον μεγαλύτερο κομμουνιστή της ανθρωπότητας, λογικό είναι. Και το παραδέχτηκε, ευτυχώς. Λοιπόν, ξεκινάω από μια απόρριψη που έφαγε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο. Όπως είναι γνωστό, ο Ματέο Κασελιέρη, ο εξτρέμ της Λάτσιο, ήταν ένας μεταγραφικός στόχος, δεν θα έλεγα ο πρώτος και καλύτερος, αλλά ήταν μια περίπτωση που απασχολούσε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως γράφουν και στην Ιταλία, πριν από λίγο, έδωσε αρνητικό στον Ολυμπιακό για την πρόταση, προφανώς δεν ενδιαφέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, και πάει προς τη Φιωρεντίνα. Μάλιστα με ένα ποσό που ίσως φτάσει και τα 10-12 εκατομμύρια.
0: Α.
1: Οπότε η συζήτηση για Κατσελιέρη, πραγματικά είναι μια καλή περίπτωση, αλλά προφανώς στον Ολυμπιακό θέλουν παίκτες που να θέλουν έρθουν στην ομάδα και όχι να παρακαλάνε. Οπότε τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και πάμε για άλλα. Τώρα θα μου πεις ποια είναι τα άλλα. Ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση και την εξέλιξη γενικά για τον Ζωέλ Ρόκα, τον εξτρέμ της Χιρόνα, γιατί αφορά τους εξτρέμ, έτσι. Τώρα για τους στόπερ τα έχουμε πει λίγο πολύ τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Σμαϊλόβιτς πάντα σε πρώτο πλάνο, να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να πείσει τους Νορβηγούς για να αποκτήσει τον Σουηδό στόπερ, ο οποίος και σε καλή ηλικία είναι και έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι μια εύκολη περίπτωση και θα συνεχίσει να είναι δύσκολη, όπως φαίνεται, από τη στιγμή που οι Νορβηγοί όχι μόνο ζητάγαν 5 εκατομμύρια, αλλά τώρα τα κάνανε και 6, όπως λένε οι πληροφορίες. Ο Ολυμπιακός προφανώς 6 εκατομμύρια δεν δίνει. Ήταν σαφής η πρότασή του. Και αν τελικά χαλάσει με τον Σμαϊλόβιτς, νομίζω πιο κοντά βρισκόμαστε στον Ντομίγκος Ντουάρτε, τον Ισπανό στόπερ της Χετάφε, 31 χρονών, μια πολύ καλή περίπτωση, 1,92 ύψος. Εκεί θα κατευθυνθεί ο Ολυμπιακός στην περίπτωση που δεν γίνει κάτι με τον Σμαϊλόβιτς. Ένα αναμονή και Νικολάκη για τις άλλες περιπτώσεις και για τον Νόα Καντιού και για τον Πεδρόσο της Σεβίλης, αριστερό μπακ, και περιμένοντας τι θα γίνει και με την υπόθεση Γιαννούλη. Νομίζω όμως ότι μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, Πέμπτη που η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, δύο προσθήκες ακόμα θα έχουν γίνει σίγουρα. Δηλαδή εκτός από το Φορτούνι, τον Γκάρμο και τον Μαφέο, τους τρεις παίκτες που έχουν ήδη αποκτηθεί, Ολυμπιακός με τη Λίβερ θα έχει στη διάθεσή του άλλους δύο παίκτες, σε ένα κεντρικό αμυντικό και ίσως και ένα δεξί μπακ. Δεν λέω για χαφ, γιατί έχω πει και από χθες ότι για το χαφ ο Ολυμπιακός ψάχνει κάποια εξαιρετική περίπτωση, πολύ καλύτερες από αυτές που ακούγονται μέχρι τώρα. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, ίσως και μετά το Μουντιάλ, να δούμε καλή προσθήκη μπορεί να γίνει στη μεσαία γραμμή.
0: Μάλιστα. Με το Μασούρα, τι συνέβη?
1: Ο Μασούρας φίλε ανοίξει τον Ολυμπιακό, όπως είναι γνωστό. Η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στο Ρέντι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Πιθανότατα θα πάει και στην προετοιμασία και από εκεί και πέρα ο προπονητής θα κρίνει αν θα παραμείνει στο ρόστερ ή θα πουληθεί, θα δοθεί δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα. Με τον Μασούρα είναι γνωστή, γνωστή η σκέψη που υπάρχει, γιατί γίνεται η συζήτηση και πιθανή του επιστροφή, γιατί στον Ολυμπιακό υπάρχει το πρόβλημα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρωπαϊκή Λίστα, οπότε θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί. Οπότε θα είναι και αυτό ένα θέμα σε εκκρεμότητα. Δεν λέω ότι ο Μασούρα θα μείνει σίγουρα, αλλά λέω όμως ότι αυτή τη στιγμή ανοίξει τον Ολυμπιακό, έτσι για να το πω απλά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο αυτές τις μέρες στο πυρεώτικο στρατόπεδο?
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτά που σου είπα σε πρώτο πλάνο και περιμένουμε τις εξελίξεις, Μπαλαγή.
0: Ωραία, Κώστα μου. Ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Σαμοθράκη, που μας εξήγησε για τον Ντουάρτε, τι γίνεται με τις περιπτώσεις του Ντουάρτε, του Σμαϊλόβιτς και με τον Μασούρα, ο οποίος θα βρίσκεται τη Δευτέρα στο Ρέντι, και από εκεί και μετά βλέπουμε.

από αυτή την παρένθεση που είχαμε με τον Ολυμπιακό και τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα συνεχίσουμε λίγο πάνω στα του Μουντιάλ, καθώς είχαμε μείνει στην βαθμολογία των ομιλών, για να καταλάβουμε λίγο την σημασία την οποία έχει η τελευταία αγωνιστική των ομίλων, που εκεί ξεκινάει κάτε με όλη η διοργάνωση, γιατί έχω ακούσει από πολλούς και έχω δει πάρα πολλοί να λένε ότι ξεκινάμε, ότι πώς το λένε, ότι το Μουντιάλ φέτος θα ξεκινήσει από το νοκάουτ. Απ' τη μια το ακούω, γιατί τα νοκάουτ ουσιαστικά είναι η τελική ευθεία, έχουν προκριθεί ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Παρόλα αυτά, επειδή ένα Μουντιάλ δεν είναι μόνο τα νοκάουτ, είναι και οι όμιλοι, και έχουμε δει πάρα πολλές εκπλήξεις στους ομίλους. Δηλαδή, όπως το 2014 είχαμε δει την Κώστα Ρίκα, η οποία είχε κληρωθεί σε όμιλο με Ουρουγουάη, Αγγλία και Ιταλία. Έναν όμιλο που κάποιος που είδε την κλήρωση εκείνη την ημέρα, όταν είχε γίνει για το παγκόσμιο κύπελο του 2014 στην Βραζιλία, και είδε αυτόν τον όμιλο, είχε την Κώστα Ρίκα τελευταία. Ακόμα και στα στοιχήματα, έτσι. Ακόμα και στα στοιχήματα. Παρόλα αυτά, η Κώστα Ρίκα τερμάτισε πρώτη με 7 βαθμούς. Δεύτερη Ουρουγουάη με 6. Και ποιοι έμειναν εκτός? Η Ιταλία, η οποία είχε 3 βαθμούς, και η Αγγλία με 1. Οπότε τι μας δίνει αυτό? Μας δίνει ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο, ειδικά σε τέτοιες διοργανώσεις. Και μάλιστα σου δείχνουν αυτά τα πράγματα και την επικινδυνότητα την οποία έχουν οι ομάδες ενός χαμηλότερου βεληνικούς, χαμηλότερης δυναμικότητας, οι οποίες μπορούν να κάνουν ζημιές. Και γι' αυτό δηλαδή μπορώ να πω ότι το Μουντιάλ είναι από την τρίτη αγωνιστική των ομίλων και έπειτα. Έχουμε και τον Μιχάλη τον Σελέ, ο οποίος έβαλε ραδιοφωνάκι και ακούει. Θα τον έχουμε και πιο μετά στο Betline, που έχει να μας δώσει και αυτός το ψωμάκι του. Γεια σου Νίκο Κατσάτσο, λέει. Γεια σου Μιχάλη Σοηλέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τους ομίλους, καθώς είχαμε μείνει στον όμιλο της Γαλλίας με της Γαλλίας και της Νορβηγίας, όπου οι δύο ομάδες έχουν 6 βαθμούς και 0 βαθμούς έχουν η Σενεγάλη και το Ιράκ, όπου όποια ομάδα κερδίσει από τις δύο, με τα δεδομένα τα οποία εξηγήσαμε στο προηγούμενο μισάωρο, από το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε 4 ομίλους όπου οι τρίτες θέσεις θα έχουν 2 βαθμούς, άμα κάποια από τις δύο ομάδες κερδίσει, θα πάρει 3 βαθμούς και θα έχει το πάνω χέρι της πρόκρισης ως μία εκ των καλύτερων τρίτων, ανεξάρτητα από το πόσα γκολ έχει βάλει και ανεξάρτητα από το πόσα γκολ έχει δεχθεί. Το πόσα γκολ είναι το παθητικό της. Πάμε να δούμε και τους τελευταίους 3 ομίλους. Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία, ο 10ος όμιλος. Η Αργεντινή, η οποία έχει 6 βαθμούς, 5 γκολ υπέρ, 0 γκολ κατά. Η Αυστρία έχει 3 βαθμούς, η οποία κέρδισε την Ιορδανία. Η Αλγερία επίσης έχει 3 βαθμούς, η οποία επικράτησε της Αλγερίας, ή της Αλγερία, καλά, η Αλγερία επικράτησε της Αλγερίας. Από πότε έχει γίνει αυτό? Η Αλγερία επικράτησε επί της Ιορδανίας, η Ιορδανία, η οποία είναι στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Η χώρα της Μέσης Ανατολής, όπου κάνει ντεμπούτο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, 2 αγώνες, 2 ήττες, και την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Αργεντινή. Ο τελικός εννοείται πως είναι ο τελικός του ομίλου Αυστρία-Αλγερία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί άμα υπάρξουν εξελίξεις με τους 2 βαθμούς στους ομίλους, εκεί θα είναι άλλο το σκηνικό. Δηλαδή, όποια ομάδα και να κερδίσει, αν πούμε αυτό που είπαμε προηγουμένως με τις 4 ομάδες που τελειώσουν στην τρίτη θέση με 2 βαθμούς στους ομίλους τους, καταλαβαίνουμε ότι όποια ομάδα κερδίσει ή όποια ομάδα χάσει, βασικά κερδίσει, χάσει μια ομάδα, θα είναι σίγουρα στα νοκάουτ. Συνεχίζουμε, έχουμε άλλους 2 τελευταίους ομίλους. Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Πορτογαλία και Ουσμπεκιστάν, ο 11ος ομίλος. Η Λατινοαμερικάνη, όπου είναι στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μετά την ισοπαλία που απέσπασε 1-1 από την Πορτογαλία,
είναι στην δεύτερη θέση με έναν βαθμό, η Πορτογαλία είναι στην τρίτη θέση με έναν βαθμό και στην τελευταία θέση είναι το Ουσμπεκιστάν, όπου την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου έχουμε ακόμα έναν τελικό. Έναν τελικό για την τρίτη θέση και πιθανόν την πρόκριση. Και έχουμε και τον τελευταίο που είναι η Αγγλία, η Γκάνα, ο Παναμάς και η Κροατία. Η Αγγλία και η Γκάνα που έχουν από 3 βαθμούς και ο Παναμάς με την Κροατία όπου έχουν από 0, καθώς δεν κατάφεραν να επικρατήσουν στους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής. Και η δεύτερη αγωνιστική να πούμε ότι ολοκληρώνεται αύριο τα ξημερώματα, καθώς σήμερα στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν, στις 11 η Αγγλία την Γκάνα και αύριο 24 Ιουνίου στα γενέθλια του Μέση έχουμε Παναμάς Κροατία στις 2 τα ξημερώματα και στις 5 τα ξημερώματα έχουμε Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική και από τις 10 το βράδυ της Τετάρτης θα γίνει ο κακός χαμός, καθώς όλοι οι αγώνες των ομίλων είναι στις ίδιες ώρες αναλόγως στον κάθε όμιλο. Δηλαδή για παράδειγμα ο όμιλος του Καναδά, ο δεύτερος όμιλος του Μουντιάλ, οι αγώνες Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ γίνονται την ίδια ώρα στις 10 και ο όμιλος της Βραζιλίας, ο τρίτος, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή γίνονται στην μία τα ξημερώματα. Οπότε καταλαβαίνουμε τελευταία αγωνιστική αναμένεται φωτιά. Να πούμε λίγο και κάτι άλλο, καθώς πέρα από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ υπάρχουν και άλλα αθλήματα και μάλιστα δεν υπάρχουν αθλήματα που είναι είτε σε πισίνα είτε σε χόρτο, σε γήπεδο να το πω πιο σωστά, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο σωστό ακούγεται αυτή η λέξη, είτε είναι σε γήπεδο, είτε είναι σε πισίνα, είτε είναι σε παρκέ, είτε είναι οπουδήποτε, είτε είναι σε ταρτάν όπως ο Στίβος, αλλά έχουμε και μηχανοκίνητα. Μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς αυτή την εβδομάδα η Ελλάδα θα υποδεχθεί κατ' εμέ το πιο όμορφο αθλητικό γεγονός που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει διαζώσεις. Φυσικά δεν μιλάω για τίποτα άλλο από το ράλι Ακρόπολης, ένα ράλι Ακρόπολης που από το 2021 που επέστρεψε στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, στο WRC, επέστρεψε για να μείνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και μάλιστα έχει μεγάλη ζήτηση. Το 2024 κιόλας ήταν το ράλι που είχε τις περισσότερες προβολές, τους περισσότερους θεατές για όσους το παρακολούθησαν live, είτε ήταν στις τηλεοράσεις είτε ήταν σε κάποια από τις ειδικές διαδρομές. Από 25 έως 28 Ιουνίου αυτό το μαγικό γεγονός αναμένεται να έρθει στην χώρα μας, εκεί όπου πραγματικά όποιος έχει την ευκαιρία να πάει σε κάποια από τα μέρη, π.χ. στην Ιταία, στην Αρκαδία, στη Θήβα, πιστέψτε με, είναι μια εμπειρία ζωής, αξίζει να πάει. Κάτε με, μία φορά στη ζωή του έστω κάποιος να μην ασχολείται τρελά ούτε με τα αυτοκίνητα, με τον αθλητισμό, σε αυτό το ράλι Ακρόπολης πρέπει να πάει, να ζήσει αυτή τη μίξη συναισθημάτων την οποία υπάρχει σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτόν τον αγώνα, γιατί ταυτόχρονα νιώθεις τη μεγαλύτερη, πώς να το πω, τη μεγαλύτερη

Γιατί από τη μία σε πιάνει η όρεξη, ο ενθουσιασμός ο οποίος έχεις για τα αυτοκίνητα και τα βλέπεις από κοντά, από την άλλη όμως φοβάσαι γιατί υπάρχει μια επικινδυνότητα σε αυτές τις πίστες, καθώς δεν υπάρχουν κερκίδες, κάθεσαι στο βουνό ή σε κάποιο σημείο γύρω-γύρω από τις ειδικές και παρακολουθείς. Και αυτό είναι ένα συνέστημα μοναδικό, ένα συνέστημα το οποίο μόνο στο ράλι μπορείς να το ζήσεις. Ο φίλος ο Βασίλης γράφει για το Μέση, εγώ έχω να πω ότι εντυπωσιάζομαι ακόμη με τις περίτεχνες ποδοσφαιρικές ενέργειες. Τον βοηθάνε όλοι οι συμπαίκτες του που τρέχουν λίγο παραπάνω για να είναι σε ελεύθερο ρόλο. Θα μείνει πάντως στην ιστορία ως ένας από τους 5 κορυφαίους όλων των εποχών. Εντάξει, συμφωνώ, γιατί τον βοηθάνε και οι συμπαίκτες του, αλλά και αυτός βοηθάει πάρα πολύ τους συμπαίκτες του. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές που ενέργειες έχουν ξεκινήσει από τον Κοντό, από τον Κοντό της Εθνικής Αργεντινής, από τον Κοντό Μάγο του ποδοσφαίρου. Και εντάξει, το ότι θα μείνει στους 5 κορυφαίους όλων των εποχών μπορώ να διαφωνήσω. Για μένα δεν πιστεύω ότι θα βγει καλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Λιονέλ Μέση. Δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω σε αυτό. Ο καθένας έχει μία άποψη, ο καθένας έχει μία γνώμη, γιατί μπορεί να μ' αρέσει ο Μέση, μπορεί στον πάνω να αρέσει ο Ρονάλντο, αλλά κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει ότι είναι στους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω πάνω σε αυτό. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων, οπότε μείνετε για να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις και εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς όμως. Επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943, Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
17: Το τροπέο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 στην πλατεία Φαρμάκη, οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο και να φωτογραφηθούν με αυτό. Ο 33χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντε Φράι είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό με απολαβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου που ανήκει στη Βότφορντ. Ο Νιγηριανός αμυντικός μέσος συμφώνησε για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Ο Κόλωσος Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Έλληνα φόρουαρντ Γιάννη Ευσταθιάδη. Στους Μαϊάμι Χιτ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπειτα από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι. Σύμφωνα με το ESPN, η ομάδα της Φλόριντα ενδιαφέρεται και για την επιστροφή του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο Αντώνιο Κόντε είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη θέση του προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, όπως αναφέρει η Γκαζέτα ντελο Σπορτ. Για τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Ο 26χρονος άσος της Αρμάνι Μιλάνο, Ουσμάν Ντιόπ, θα παραμείνει κάτοικος Μιλάνου μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάζος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
4: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Go!

Επιστρέψαμε. Έχουμε δεύτερο ημίχρονο στο μεσημεριανό μας ραντεβού. Όπως είπε ο φίλος ο Διαμαντής, έχουμε το δεύτερο ημίχρονο του ανιψιού από την πόλη. Αυτό το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Διαμαντής. Ας το διατηρήσουμε παρατσούκλι τουλάχιστον για σήμερα.

Έχουμε γραμμή. Μιλάγαμε πριν για Μουντιάλ, μιλήσαμε για Ολυμπιακό, αλλά υπάρχουν και εξελίξεις στα θέματα της Πυριάρας. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι αποχώρησαν νηλικίνα κεφάλαια από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι ο Άρης έχει ξεκινήσει να ενισχύεται σήμερα.

0: μοναδικά. Και ο ΠΑΟΚ εννοείται.
1: Αλλά έχουμε και εξέλιξη στο NBA, καθώς ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο, θα μαθαίνει ελληνικά στο Μέση. Γιατί θα μαθαίνει ελληνικά στο Μέση? Γιατί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο πηγαίνει στους Miami Heat πάνω. Και έχουμε και την Ίντερ Μαϊάμι, οπότε θα έχουμε αρκετές συναντήσεις σε Μέση Αντετοκούμπο. Μακάρι να μάθει ο Μέση τη γλώσσα μας, αλλά νομίζω περισσότερο θα μας πει ο Γιώργος ο Κογκαλίδης. Γιώργο, λαμβάνεις?
2: Τώρα να είσαι στο Μαϊάμι, καλησπέρα Νίκο. Και να έχεις από τη μία τον Μέση, από την άλλη τον Αντετοκούμπο. Και στη μέση τα κορίτσια που κάνουν μπάνιο στις παραλίες του.
1: Κάνε λίγο ησυχία, μη σε ακούει καμιά Αντωνέλα. Αλλά η Αντωνέλα δεν ξέρει ελληνικά, οπότε εντάξει, πες ό,τι θες.
2: Καλά να μ' ακούει η Αντωνέλα, να μπλέξει ο Γιάννης. Μην μ' ακούει καμιά Λένα και μπλέξω εγώ μετά.
1: Ναι, και αυτό είναι και αυτό.
2: Σκέψω και αυτό.
1: Ισχύει.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Αντετοκούμπο εδώ και καιρό ήθελε να αλλάξει περιβάλλον. Νομίζω ότι η ιστορία με το Milwaukee έφτασε στο τέλος της, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, okay, κάποια στιγμή όλα τα ωραία έχουν και ένα τέλος. Νομίζω ότι δεν πήγαινε παραπέρα. Είναι σοφή επιλογή για όλους το να αλλάξει περιβάλλον. Και νομίζω ότι θα τον βοηθήσει, γιατί ήθελε ένα restart και ο ίδιος. Ξέρεις, κάπου, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, όσο καλά και να είναι η σχέση, από ένα σημείο και πέρα κουράζεσαι να τους βλέπεις και κουράζονται να σε βλέπουν. Και αυτό
1: ισχύει.
2: Του Γιάννη στο Μιλγόκι ήταν σαν γάμος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σαν γάμος που, okay, πέρασε ο έρωτας, ζήσαμε μοναδικές στιγμές, μετά έμεινε η συνήθεια, έμεινε το βάρος στην ουσία, έτσι. Λοιπόν, όσο και αν ακούγεται λίγο υπερβολικό, νομίζω ότι ήταν η σοφότερη των επιλογών για όλους. Και αν θες για τη γνώμη μου, ίσως και να άργησε λίγο. Αλλά από την άλλη πλευρά, okay, και στο Μιλγόκι τη βασιλιά ήταν.
1: Ισχύει αυτό. Κανείς δεν το αμφισβητεί.
2: Σε κάθε περίπτωση, για να συνδυάσω και με αυτά που είπες πριν, δεν ασπάστηκε το σύνθημα των οπαδών του Άρη που έλεγαν ότι βρε Γιάννη, με το NBA φτάνει, ας πούμε, ένα από εδώ, ας πούμε. Δεν τον έπεισαν. Αλλά εντάξει, αυτό το λέω περισσότερο ως πλάκα. Νομίζω ότι η θέση του Γιάννη είναι στο NBA.
1: Το έχει αποδείξει κιόλας ο Αντετοκούμπο, ναι, ότι ανήκει εκεί.
2: Από εκεί και πέρα θα σου έλεγα ότι στα πιο καθημάς στην καθημερινότητα, γιατί είπες προηγουμένως για τον Φαλ, για τον Ηλικίνα, το ζήτημα, αυτά ήταν τα εύκολα, είναι τα λιανοτράγουδα. Ο Γκριγκόνης που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Το ζόρι, ναι, για τους δύο προπονητές, περισσότερο για τον Ομπράντοβιτς, λιγότερο για τον Μπαρτζόκα, αλλά τώρα ξέρεις, η παρουσία του Ομπράντοβιτς ενεργοποιεί και όλα τα αντανακλαστικά της πλευράς του Ολυμπιακού, γιατί καταλαβαίνω ότι πλέον ο αντίπαλος θα είναι πιο δύσκολος, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, ο Ομπράντοβιτς μπορεί να μεγαλώνει ηλικιακά, αλλά δεν πάει να είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να φτιάχνει ομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Αυτό νομίζω ότι όποιος το αρνηθεί είναι αρνητής αλήθειας. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι ο Μπράντοβιτς να μπορέσει να ξεμπλοκάρει και να ξετυλίξει αυτό το κουβάρι που έχει φτιάξει ο Αταμάν. Αυτό το ναχταρμά που έχει φτιάξει ο Αταμάν. Δεν θα είναι εύκολο όλο το έργο. Χθες στην εκπομπή με τον Γιώργο Χελάκη και τον Δημοσένη Καρμύρη αποκαλύψαμε ότι ο Παναθηναϊκός τα δίνει όλα για τον Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Όπου αντιλαμβάνεσαι ότι αν καταφέρει να φέρει τον Μπογκδάνοβιτς στην Ελλάδα, μιλάμε για άλλα δεδομένα, έτσι το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής από τον μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
2: Για να καταλάβετε την καλώς εννοούμενη τρέλα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το πρόβλημα, το πρώτο βασικό πρόβλημα με τον Μπογκδάνοβιτς είναι ότι θέλει να κλείσει μια δεκαετία στο NBA, γιατί κλείνοντας μια δεκαετία στο NBA υπάρχει ένας κανονισμός που λέει ότι έχεις μετά ισόβια η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν για σένα και την οικογένειά σου. Ναι. Αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι όσα λεφτά και αν έχεις, δεν το προσπερνάς. Γιατί εξασφαλίζεσαι φόρο ζωή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ότι θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο, ό,τι ήθελε συμβεί.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά έχει στείλει ένα μήνυμα ο Λευτέρης και γράφει: Είμαι Παναθηναϊκός και εύχομαι να ξαναζήσουμε με τον Ζέλικο μεγάλες επιτυχίες. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι ούτε ο Παναθηναϊκός του 2026 είναι ο Παναθηναϊκός του 2009, ούτε ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς εκείνης εποχής. Ας έχουμε υπομονή και πίστη στην ομάδα και ας μην βιαστούμε να έχουμε άμεσες απαιτήσεις. Ρωτάει αν συμφωνείς με αυτό που είπε ο φίλος ο Λευτέρης.
2: Κοίταξε, να σας πω το εξής. Το είπα και χτες, το λέω και σήμερα, συμφωνώ απόλυτα. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει κανείς συμβόλαιο με την επιτυχία, ούτε συμβόλαιο με την αποτυχία. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας φέτος επέλεξε 4 διαφορετικούς Αμερικανούς για τη θέση 1. Ο πρώτος ήταν ο Κίναν Εβανς, που όλοι γνωρίζουμε ότι είχε το ραντεβού με την ατυχία και ουσιαστικά δεν έπαιξε παρά 1,5 παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Ήταν ο Μόρις. Ο Μόντε Μόρις ήταν η πρώτη επιλογή για να αντικαταστήσει τον Κίναν Εβανς. Ήταν ο Νιλικίνα, ο οποίος αποκτήθηκε μεσούσης της περίοδου για να ενισχύσει την γραμμή την περιφερειακή. Και ήρθε και στο τέλος ο Κόρι Τζόσεφ με τεράστιο μπασκετικό παρελθόν και παιχνίδια κοντά στα 900 παιχνίδια στα πόδια του NBA και ένα δαχτυλίδι, αλλά με πολύ καιρό απραξίας. Από τους 4 κοντούς που συζητάμε, μόνο ο ένας, ο Τζόσεφ, έβγαλε τα λεφτά του, να το πω έτσι. Οι υπόλοιποι 3, για διαφορετικούς λόγους, αποδείχθηκαν αποτυχημένες επιλογές. Έτσι. Για διαφορετικούς λόγους, ξαναλέω. Δεν βαραίνει κατά ανάγκη αυτό τον Μπαρτζόκα, αλλά σκέψου και ας σκεφτεί ο φίλος Ελευθέρης και ο κόσμος που μας ακούει, αν ο Μπαρτζόκας, αντί να έχει κατακτήσει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό και Ευρωλίγκα, είχε την πορεία του Παναθηναϊκού, είχε χάσει το πρωτάθλημα από τους Πράσινους και είχε αποκλειστεί, δεν είχε πάει καν στο Final Four. Θα του είχαμε κρεμάσει όλη κουδούνια λέγοντας πόσο κακές επιλογές έκανε στην περιφέρεια.
1: Ναι.
2: Βλέπεις λοιπόν ότι η επιτυχία και η αποτυχία είναι κάτι, ένα πολύ σχετικό μέγεθος. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, δοκάρι και μέσα είσαι Θεός, δοκάρι και έξω είσαι...
1: Παλτό.
2: Παλτό, όπως το λες. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Λευτέρης, ότι ο Μπράντοβιτς προφανώς και είναι ένας προπονητής που μπορείς να εμπιστευτείς για να του πεις πάρε λευκότητα, πάρε τα κλειδιά και κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτόματα ο Παναθηναϊκός έχει ράψει το 8ο ή έχει επιστρέψει στο πρωτάθλημα. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δεδομένο. Και ένας από τους λόγους που δεν είναι δεδομένο, πέραν του ότι κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία, είναι ότι δεν είναι του ποιος θα φέρει. Άντε, εντάξει, εγώ σου λέω θα κάνει τις καλύτερες των επιλογών, που και οι άλλοι καλές επιλογές κάνουν. Έτσι, δηλαδή το Χόρτο Τάκερ που έφερε ο Σαρώνας για Σκεβίτσους κάνει τεράστια αίσθηση στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Λέω λοιπόν ότι ακόμα και αν ο Μπράντοβιτς είναι εγγύηση ότι θα φέρει τους καλύτερους, από ποιος θα απαλλαγεί ο Παναθηναϊκός? Γιατί η μάνι-μάνι αυτή τη στιγμή συζητάμε για τον Μπογδάνοβιτς. Γίνεται μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τον Μπόγκα, ο οποίος επίσης είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση ο Γερμανός. Πού θα χωρέσει ο Οσμάν, παιδιά?
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι στις ομάδες ότι, επειδή είναι αυτό που είπαμε, ομάδες, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις μονάδες και το ομαδικό σύνολο.
2: Επ' αυτού που λες, Νίκο, επειδή το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω και ας γκρινιάζουν φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, εμένα δεν μ' αρέσει η μεταγραφή του Μοντέρο. Και γιατί δεν μ' αρέσει η μεταγραφή του Μοντέρο? Ο Μοντέρο έχει κοινά χαρακτηριστικά. Είναι λίγο καλύτερο στο drive, είναι λίγο χειρότερο στο τέρα, αλλά έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Ντόρση. Ναι. Την ουσία είναι δύο παιδιά που στην πραγματικότητα μπορούν να παίξουν μόνο μία θέση, τη θέση 2. Ναι, μπορώ να τον βάλω και τον Μοντέρο point guard, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η καλή του θέση είναι η θέση 2, αν υπάρχουν αυτές τις θέσεις. Με αυτούς τους δύο λοιπόν να έχουν 20 λεπτά, 40 λεπτά, λέω σχηματικά 20 ο καθένας, ένας θα πάει 22, 18, 25, 15, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να σβήσεις έναν από τους δύο. Είναι σχεδόν απίθανο να συνυπάρξουν και οι δύο. Αν το κάνει αυτό ο Μπαρτζόκας, εγώ θα του βγάλω το καπέλο, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να συμβεί αυτό και να λειτουργήσουμε κυρίως στην άμυνα και δευτερευόντως και στην επίθεση. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι ένας από τους δύο θα είναι στο παρκέ, η θέση 2 κλείδωσε. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ο Γουόρτ και ο Φουρνιέ πρέπει να πάνε προς το 3 για να βρουν χρόνο συμμετοχής. Αν θεωρήσουμε ότι με τον Γουόκαπ, τον Μακιντάιρ και ενδεχομένως τον Τζόσεφ, με τα δεδομένα τα σημερινά, έχει κλειδώσει και η θέση 1.
3: Ακριβώς.
2: Άρα στο 3 υποχρεωτικά πας τον Φουρνιέ και τον Γουόρτ για να βρουν χώρο να παίξουν. Και μετατοπίζει στο 4 για τον ελάχιστο χρόνο που θα έχει και ο λίγον 3 τον Παπα-Νικολάου για να παίζει τα 3 λεπτά του Αγρότη. Αν βάλεις ότι στο 4 έχεις 25 λεπτά ακατέβατα τον Βεζέγκο και ότι το 4 που θα πάρεις αντί Πίτερς δεν μπορεί να κουμπίσει στο 3 γιατί το 3 ήδη το κλειδώσαμε και δεν έχω υπολογίσει Μακίσικ μέσα και δεν συζητάω για τίποτα άλλο, μιλάω για τους υπάρχοντες, έτσι.
3: Ναι.
2: Στο 4 όποιος έρθει ξέρει ότι έχει ταβάνει τα 15 λεπτά συμμετοχής. Ποιος κανονικός παίκτης θα σου έρθει για να παίξει 10-15 λεπτά? Γι' αυτό και η πιο συμβατή επιλογή πλέον είναι ο Κόλσομ. Και δεν είναι ούτε ο Blossom Game που συζητούσαμε, ούτε ο Χεζόνια, ούτε μια σειρά από παίκτες, ακόμα και ο Κι, που θα χωρέσει να παίξει. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο ποιους παίρνεις, είναι και ποιους αναγκαστείς να διώξεις. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και καθοριστικό ζήτημα για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, σκέφτεται κανείς ότι μπορεί να χωρέσουν και Ναν και Μπογκδάνοβιτς και Χέις Ντέιβις και ο ψηλός τύπου, δεν λέω λέω τύπου Βαλαντσιούνας αυτού του επίπεδου και ένας άσος που να είναι πρώτης γραμμής, πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί μαζί?
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
2: Αυτές οι καλές ερωτήσεις δεν έχουν απαντήσει συνήθως, φίλε. Λοιπόν, είναι μια, είναι μια κοπτοραπτική, ένα μπέρδεμα, είναι ένα παζλ που είναι για δύσκολους, είναι δύσκολο παζλ για πολύ καλούς λίτες και να ξέρεις ότι αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα των προπονητών. Το να πάρεις είναι η θάλασσα για όρτι, βρίσκεις όποιο θέλεις. Το ζήτημα είναι πώς θα τους ταιριάξεις, ποιους θα αφαιρέσεις, ποιους θα προσθέσεις και μην ξεχνάτε ότι περισσότεροι από αυτούς έχουν και συμβόλαιο που πρέπει να σπάσουν, έτσι.
3: Ισχύει.
2: Δηλαδή, εγώ ειλικρινά θεωρώ ότι είναι βαρύδι στον Παναθηναϊκό Ναν. Όπως και αν ακούγεται, όσο και αν ενοχλεί τους πράσινους. Όπως θεωρώ ότι είναι κακή μεταγραφή ο Μοντέρο. Αλλά αυτά τα λέει ο Κουγκαλέτης που δεν ξέρει μπάσκετ. Οι άλλοι που ξέρουν μπάσκετ μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο.
3: Εντάξει. Δεν θα απαντήσω κάτι στο
2: τελευταίο. Δεν είναι εύκολες εξώσεις πάντως.
3: Ναι.
2: Δεν είναι εύκολες εξώσεις.
3: Γενικά.
2: Ναι, Νίκος Αδράς,
3: όχι, απλά ήθελα να πω ότι γενικά το μόνο καλό που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το οποίο συζητάμε με τους παίκτες είναι το γεγονός ότι η σεζόν ξεκινάει μέσα έως τέλη Σεπτέμβρη, οπότε υπάρχει πάρα πολύς χρόνος να πειραματιστούν οι προπονητές.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι οι καλοί παίκτες θα κλείσουν γρήγορα. Και αν μιλάμε για παίκτες υψηλού και αν θέλεις να απαλλαγείς και από κάποιους, αν θέλεις να πεις ότι εγώ θέλω να κόψω κάποιο συμβόλαιο, δεν μπορείς να το πεις το Σεπτέμβρη. Εντάξει, το καταλαβαίνεις. Πρέπει να του πεις ότι από τώρα ψάξει ομάδα. Δεν θα είναι εύκολες εξώσεις. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση για τους προπονητές. Και επίσης τώρα θα υπάρχει και ένα εικάζο, αν και ο Ολυμπιακός δεν έχει πολλά να αλλάξει. Θα υπάρχει ένα πικ-πονγκ, ένας ετεροπροσδιορισμός, να δούμε τι κάνει ο Βράντοβιτς, να ξέρουμε πού ενισχύθηκε, να ενισχυθούμε και εμείς. Και ο Βράντοβιτς από τη μεριά του, επειδή ξέρει ότι για παράδειγμα ο Ολυμπιακός έχει μια front line που είναι σαφέστατα καλύτερη από τη front line του Παναθηναϊκού, ξέρει ότι πρέπει να ξεκινήσει να γεμίζει το 5, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φτιάξει και τις συνθήκες εκείνες για μια ομάδα η οποία θα είναι καθέτως ανταγωνιστική όχι μόνο απέναντι στον Ολυμπιακό αλλά απέναντι και στους υπόλοιπους αντιπάλους. Δεν θα είναι εύκολη δουλειά. Έχει πολύ art couture που λένε και οι Γάλλοι, έχει πολύ υψηλή ραπτική και θέλει χειρουργικές κινήσεις και δύσκολες αποφάσεις, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή εγώ δεν φαντάζομαι πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει στο ίδιο ρόστερ και τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο και τον Αν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χωρέσουν όλοι αυτοί μαζί. Επίσης βλέπουμε πολύ μεγάλη επισφάλεια τη θέση του Οσμάν Και παρότι η χρονιά είναι μεγάλη, αυτό είναι μια συζήτηση που προφανώς και θα την κάνουμε, αλλά δεν πας σε κανένα παίκτη να του πεις: κοίταξε, αδερφέ, η χρονιά είναι μεγάλη, θα υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά θα παίξεις και εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να του κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω πού θα χωρέσει και πώς ο Ντίνος Μίτογλου. Γιατί αν πάρεις έναν καλό ψηλό, καλύτερο του Λεσόρ, με το Λεσόρ δεύτερο κλείνει στο 5. Πόσος χρόνος θα μείνει για τον Μίτογλου? Στο 4 έχεις ήδη το Χέις Ντέιβις, έχεις το Χουάντσο που δεν θα μπορέσει να πάει στο 3, γιατί στο 3 υπάρχει ήδη ο Ρογκαβόπουλος, υπάρχει ο Οσμάν και αν έρθει και ο Μπογκδάνοβιτς που περισσότερο 2 είναι, αλλά αν υπάρχει ο Μάν πρέπει να βάλει την και ο Μπογκδάνοβιτς στην ίδια θέση. Τώρα λέμε υποθέσεις εργασίας, έτσι, αλλά και αν δεν έρθει ο Μπογκδάνοβιτς θα έρθει ένας παίκτης αυτού του επίπεδου. Άρα που, και αν έρθει ο Μπόγκα, σε ποια θέση θα τον βάλεις? Πιανού το χρόνο θα φας? Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολες ακόμα οι εξισώσεις.
3: Πράγματι.
2: Κάντε υπομονή. Κάντε υπομονή. Το καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν όλους. Η λογική του όλοι καλοί χωράνε δεν είναι ακριβής. Όλοι καλοί χωράνε αρκεί να υπάρχουν λόγοι. Δηλαδή ο Καλαϊτζάκης μπορεί να παίξει περισσότερο στην Ελλάδα και να πάρει τα τρίλεπτα και αν χτυπήσει κάποιος να έμπα να βοηθήσει, αυτό το ακούω. Αλλά να το κάνεις αυτό σε παίκτη πρώτης γραμμής τύπου Μπόγκα δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, έτσι.
3: Ακριβώς. Γιώργο, θα πρέπει να σε αποδεσμεύσω καθώς μας πιέζει ο χρόνος. Επίσης, καλή συνέχεια Γιώργο. Πάμε σε διαφημίσεις. Ακολουθεί πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά. Επιστρέφουμε αμέσως.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervet & Sports.
15: Συντονίσου. Και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, τονίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη παράγει τελικά περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορούμενων. Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στα προσφυγικά απίθυνε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προειδοποιώντας ότι η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται σε κίνδυνο. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας, με έμφαση σε ορεινά τμήματα. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
16: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της μεσημεριανής εκπομπής εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports, όπου μιλάμε για όλα και πάντα. Θα προχωρήσουμε με τον Νίκο τον Συρίγο την ροή του προγραμματός μας, να κάνουμε λίγο και με αυτόν μια κουβέντα για τα όσα έχουμε δει στο Μουντιάλ και όχι μόνο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Πώς έχεις δει τους αγώνες μέχρι στιγμής στη διοργάνωση?
1: Να σου πω την αλήθεια, από τη στιγμή που δεν έχει πάει η Ελλάδα και η Ιταλία, που είμαι φαν, δεν έχω μεγάλη πρεμούρα να τα βλέπω όλα τα μάτς. Βλέπω την Αργεντινή, βλέπω κάποια μάτς. Νομίζω ότι το Μουντιάλ μέχρι στιγμής εξελίσσεται σε ένα προσωπικό σοου του Λίονελ Μέση, και αυτό είναι νομίζω αποδεκτό από όλους. Τώρα από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής, μου κάνει εντύπωση μεγάλη ο αποκλεισμός της Τουρκίας. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι ήταν ένα χαστούκι στους Τουρκούς η εξέλιξη της διοργάνωσης.
0: Και με τον τρόπο τον οποίο αποκλείστηκε.
1: Ναι, βέβαια. Και γιατί πηγαίνανε και με μεγάλες φιλοδοξίες. Αλλά είπαμε, το ποδόσφαιρο επιφυλά σε αυτές τις συγκινήσεις, γι' αυτό θεωρείται και ο βασιλιάς των σπορ.
0: Ισχύει. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Εντάξει, το γεγονός πάντως ότι η Τουρκία σε δύο αγώνες είχε 63 τελικές. 63 τελικές.
1: Αυτό που λέει, δεν ήθελε μπάλα να μπει μέσα με τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έξι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Τι να κάνουμε, δεν είναι και το πιο δίκαιο άθλημα. Αν ήταν δίκαιο άθλημα, η Τουρκία θα πέρναγε με 2-2 νίκες.
1: Ναι, βέβαια. Έχεις δίκιο. Εντάξει, ας δούμε. Θα περιμένουμε και τα υπόλοιπα μάτς. Είναι και αυτές οι κόντρα ώρες που είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, επειδή γίνονται οι αγώνες εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα παρακολουθήσεις όλα τα μάτς και να έχεις μια καλή εικόνα για όλες τις ομάδες. Είναι δύσκολο, και αυτό βλέπεις, και διστάζω λίγο να εκφέρω άποψη.
0: Ισχύει. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχουμε νέα εποχή στον Παναθηναϊκό. Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Ναι. Νομίζω ότι επέστρεψε στο σπίτι του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί και στη μία και στην άλλη πλευρά. Ο Μπράντοβιτς, το παράδοξο είναι ότι ήταν και σε άλλες ομάδες προπονητής εκτός του Παναθηναϊκού. Γιατί νομίζω ότι χθες το κατάλαβαν όλοι. Όσοι λατρεία και αν το έχουν στη Ρεάλ, όσοι λατρεία και αν το έχουν στην Παρτιζάν. Αυτό που του επεφύλαξαν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι πρωτόγνωρο. Ξαφνικά 5-6.000 κόσμος μαζεύτηκαν μια Δευτέρα μεσημέρι. Εντελώς ξαφνικά, γιατί όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι αν αυτό ήταν προγραμματισμένο έστω 48 ώρες πριν και όχι μέσα σε ένα 24ωρο, σε λιγότερο από ένα 24ωρο από την ανακοίνωση στη συνέντευξη τύπου, νομίζω ότι θα είχαμε το ΆΚΑ γεμάτο. Απλά και μόνο για τη συνέντευξη τύπου. Απλά πίεζε ο χρόνος, γιατί και ο Ζέλικο έχει κάποιες υποχρεώσεις και έγινε χθες η συνέντευξη τύπου. Και όμως μια Δευτέρα μεσημέρι μαζεύτηκαν 6.000 Παναθηναϊκοί για να αποθεώσουν τον προπονητή της καρδιάς του. Είναι μια νέα εποχή, μια επιστροφή στο μέλλον, και ελπίζουμε να έχει ανάλογες διακρίσεις με την προηγούμενη. Είναι δύσκολο το έργο του κότσου Μπραντούβιτς, αναμφίβολα, γιατί πρέπει να ξαναβάλει τους δικούς του κανόνες και νόμους στην ομάδα του Παναθηναϊκού, και είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει πάλι από την αρχή.
0: Και έχει και πάρα πολλές διαφορές από την τελευταία φορά που ήταν στον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και από την άποψη με τον τρόπο τον οποίο παίζεται το μπάσκετ.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα στοίχημα για τον ίδιο τον Μπράντοβιτς. Η προσαρμογή σε αυτό το νέο τρόπο παιχνιδιού, νομίζω όμως ότι επειδή ήταν, είναι και παραμένει ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών στην Ευρώπη, πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα από τον Μπράντοβιτς που θα πάνε το μπάσκετ ένα βήμα πιο μπροστά. Και νομίζω ότι θα δούμε πράγματα τα οποία ούτε εμείς οι ίδιοι τα περιμένουμε μέσα στο παρκέ. Θα δούμε. Εντάξει, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.
0: Ακριβώς. Έχει και τον χρόνο να οργανώσει την ομάδα του, να καταστρώσει τα πλάνα του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε είναι κάτι το οποίο περιμένουμε με πραγματικά με ανυπομονησία, θα πω, γιατί σου δημιουργεί μια απορία, κάποια ερωτήματα, το πώς θα τα πάει ένας προπονητής ο οποίος επιστρέφει μετά από 14 χρόνια σε μια ομάδα στην οποία δοξάστηκε.
1: Ναι, πάντως όπως είδαμε χθες ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δηλαδή είδε πρόσωπα που είχε και τότε, τον Φραγκίσκο τον Αλβέρτη, τον Σάββατο Ναρώνη, συνάντησε και νέα πρόσωπα, τον Μιχάλη τον Γεωργαντή, να πούμε ότι τον είδε, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση μεταξύ τους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που τον υποδέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη και νομίζω ότι αυτό που είπε ότι για μένα η επιστροφή του Μπρέντοβιτς είναι μεγαλύτερη χαρά και από ένα ευρωπαϊκό, τα λέει όλα. Και αυτό νομίζω ότι ανταποκρίνεται και στη ψυχολογία όλων των Παναθηναϊκών. Δηλαδή ήθελαν πολύ την επιστροφή του Μπράντοβιτς, την ονειρεύονταν από την ημέρα που έφυγε. Το παράδοξο δεν είναι ότι επιστρέφει ο Μπράντοβιτς, το παράδοξο είναι ότι είπαμε ότι κοουτσάρισε και άλλες ομάδες πλην του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω σε αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή σου.
1: Να σε καλά,
0: να σε καλά Νίκο. Επίσης, καλή συνέχεια. Είχαμε κάνει αναφορά προηγουμένως για ράλι. Έχουμε και λέμε λοιπόν, καθώς έχουμε τους οδηγούς τους οποίους θα συμμετέχουν από την πρώτη κατηγορία του WRC στο Ράλι Ακρόπολης. Έχει βγει ουσιαστικά σαν να λέμε το grid, σαν να λέμε η σχάρα εκκίνησης των οδηγών. Ας ήταν δεν υπάρχει σχάρα εκκίνησης στο ράλι. Έχουμε και λέμε, η Toyota κατεβάζει 5 πληρώματα με τους Elfyn Evans και Scott Martin, Takamoto Katsuta και Aaron Johnston, Oliver Solberg, ο γιος του Peter Solberg, του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2003 με Subaru Impreza, με τον συνοδηγό του τον Elliot Edmondson, ο Sami Παγιάρη με τον Marco Salminen και ο Sebastian Ogier με τον Vincent Lande είναι στην Toyota. Συνεχίζουμε με τη Hyundai, η οποία Hyundai έχει τρία πληρώματα. Αντριέν Φορμό και Αλεξάνδρ Κόρια, ο Τιερί Νεβίλ με τον Μάρτιν Γουιντάγκε και ο Ντάνι Σόρδο με τον Κανδίτο Καρέρα είναι τα τρία πληρώματα της Hyundai. Θυμίζουμε ότι η Hyundai δεν έχει πλέον τον Ότ Τάνακ, όπου εστονός σταμάτησε την καριέρα του στο ράλι την περασμένη σεζόν. Έχουμε και την Ford, την τρίτη και τελευταία μάρκα ομάδα η οποία συμμετέχει στους αγώνες του WRC, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, και η Ford θα τρέξει με τους εξής οδηγούς. Έχει τέσσερα πληρώματα, όπου θα ξεκινήσουμε με το πληρώμα του Έλληνα οδηγού. Ο Ιορδάνης Σερδερίδης θα έχει συνοδηγό τον Φρέντερικ Μικλότ, ενώ τα άλλα τρία πληρώματα της Ford είναι τα Ιρλανδικά με τον Τζον Άρμστρονγκ και συνοδηγό του τον Σέιν Μπέρνι, τον Τζος Μακλάρεν και τον Όιν Τρέισι να είναι ο συνοδηγός του Μακλάρεν, και ο Μάρτινς Σέσξ, ο Λετωνός, θα έχει συνοδηγό τον Ρέναρς Φράνσις. Αυτοί είναι οι οδηγοί που θα τρέξουν στην πρώτη κατηγορία του WRC στον αγώνα Ράλι Ακρόπολης. Θυμίζω από 25 έως 28 αυτό το τετραήμερο θα διεξαχθεί το Ράλι Ακρόπολης στην χώρα μας. Όποιος έχει την δυνατότητα να πάει να το δει, πιστέψτε με, είναι μια μοναδική εμπειρία ζωής.

Οι εξελίξεις στα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζονται, καθώς ένα δημοσίευμα από την Ισπανία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ντεόσα της Real Betis. Συγκεκριμένα η Eldes Marque είναι η ιστοσελίδα η οποία συνδέει τον 26χρονο Κολομβιανό μέσο με το τριφύλι. Κάνει αναφορά ότι βρίσκεται στη λίστα του τριφυγιού. Μένει μόνο να δούμε τις εξελίξεις. Ο δημοσιογράφος ο οποίος έφερε στις δημοσιότητας το εν λόγω ρεπορτάζ είναι ο Άλβαρο Μπορέγκο, όπου μάλιστα κάνει αναφορά ότι εκτός από τον Παναθηναϊκό για τον Νέλσον Ντεόσα ενδιαφέρεται και η Hull City της Premier League.

Ο Λεβαδιακός φαίνεται να έχει βρει τον αντικαταστάτη του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος Νίκος Παπαδόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, καθώς δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία με τον Κύπριο προπονητή Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος ήταν στην Στεάουα Βουκουρεστίου. Μάλιστα, ο Ηλίας Χαραλάμπους είχε αντιμετωπίσει και τον ΠΑΟΚ στην League Stage, League Phase, Regular Season του Europa League. Όπως θέλει μπορεί να την πει κάποιος. Ας την πούμε όμως League Phase για να είμαστε πιο σωστοί και να πάμε με τα λεγόμενα της UEFA. Είχε αντιμετωπίσει η Στεά Βουκουρεστίου με τον Ηλία Χαραλάμπους, προπονητή των ΠΑΟΚ, τη σεζόν 2024-25.

Και μάλιστα ο Ηλίας Χαραλάμπους είχε αντιμετωπίσει τρεις φορές τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2024-25 και τις τρεις φορές η ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου επικράτησε του ΠΑΟΚ. 1-0 στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League και εν συνεχεία για τα Knockout Playoff της φάσης των 16 του Europa League. Η ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου επικράτησε 2-1 στην Τούμπα και 2-0 στην Ρουμανία. Ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία στην θητεία του. Μένει να δούμε αν και εφόσον καταλήξει στον Λεβαδιακό, μένει να δούμε πώς θα τα πάει εκεί. Πάμε λίγο και στον διεθνή χώρο, εκεί πέρα όπου η ισπανική ΑΣ κάνει αναφορά για ενδιαφέρον του Ζωσέ Μουρίνιο για τον Έντζο Φερνάντες, με τον Πορτογάλο τεχνικό να θέλει τον Αργεντίνο μέσω της Τσέλσι στην Ρεάλ Μαδρίτη στη νέα σεζόν. Και μάλιστα σύμφωνα με το Athletic, το deal ανάμεσα σε Chelsea και Real αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι Λονδρέζοι αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 139 εκατομμύρια ευρώ για τον 25χρονο Χαφ, έτσι κάνει αναφορά, έτσι κάνουν αναφορά τα δημοσιεύματα για τον Έντζο Φερνάντες και τον και τη Real Madrid. Έχουμε και μια επιστροφή, του Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος επιστρέφει στην Φλουμινένσε. Θυμίζουμε ότι ο 42χρονος Βραζιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν στην Πόρτο την περασμένη σεζόν, τη σεζόν την οποία μας πέρασε, τη σεζόν 2025-26. Επιστρέφει στην πατρίδα του, επιστρέφει στην Φλουμινένσε. Μένει να δούμε αν θα κολλήσει τα τελευταία ένζημα εκεί ή αν θα πάει κάπου αλλού μετά το πέρας της καριέρας του στην Φλουμινένσε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι 42 χρονών και δεν λέει να εγκαταλείψει αυτό που αγαπά. Πάμε τώρα στον Πανετολικό, πάμε στο Αγρίνιο, εκεί όπου ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας του Αγρινίου με τον Γιάννη Αναστασίου για άλλον ένα χρόνο, καθώς ο Έλληνας προπονητής θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27. Μένει να δούμε πώς θα τα πάει η ομάδα του την νέα σεζόν, καθώς δεν ήταν καθόλου εύκολη η χρονιά για τον Πανετολικό, άσχετα αν κατάφερε να μείνει στην κατηγορία.

Ο Αποστόλης από το Αίγιο γράφει: πολλά σπίτια έχει ο Μπράντοβιτς. Σπίτι του Ρεάλ, σπίτι του Παρτίζαν και τώρα ο Παναθηναϊκός. Μου θυμίζει μια παλιά διαφήμιση, γράφει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Χαιρετισμούς στο Αίγιο και στην Μαύρη Θύελλα, τον Πανεγιάλιο.

Υπάρχουν διάφορα πραγματάκια, διάφορες ειδήσεις και πάμε τώρα στο χώρο του μπάσκετ, καθώς η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντέβον Χολ από την ομάδα έπειτα από 2 σεζόν στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής αποχαιρετά την Παρτίζαν, την Φενέρμπαχτσε, και μένει να μάθουμε το επόμενο διάστημα ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Συγκεκριμένα η τουρκική ομάδα γράφει στα social media: οι δρόμοι μας χωρίζουν με τον Ντέβον Χολ, ο οποίος εντάθηκε στο ρόστερ μας πριν από τη σεζόν 2024-25 και αποτέλεσε σημαντικό μέλος όλων των επιτυχιών που πετύχαμε στα 2 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα μας. Τον ευχαριστούμε για όλες τις προσπάθειες και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Ήταν η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε. Ο Ντέβον Χολ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Φενέρμπαχτσε κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Τουρκίας, 2 κύπελα Τουρκίας, 1 προεδρικό κύπελο και την EuroLeague του 2025 στο Αμπουντάμπι.

Αρκετά δημοσιεύματα κυκλοφορούν για τον Ολυμπιακό, όπου θέλουν οι Πειραιώτες να κάνουν κίνηση με τον Ζωέλ Ρόκα, τον αριστερό εξτρέμ της Τζιρόνα. Μάλιστα λένε ότι ο Ολυμπιακός έβαλε στο τραπέζι της Τζιρόνα προσφορά άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους συν ποσοστό για να τον κάνει δικό του. Εννοείται πως όλα τα νέα για όλες τις ομάδες και όλα τα σπορ θα έχετε την ευκαιρία να τα μάθετε στο μαγκαζίνο της Ζέτα Θεοδωρακοπούλου που ακολουθεί αμέσως μετά. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή ολοκληρώνεται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δεν λέμε αντίο, λέμε εις το επανειδήν. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Διπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Η ζωή μας είναι μια σειρά από αν. Αν ήμασταν διαφορετικοί, αν τα πράγματα ήταν αλλιώτικα, αν ζούσαμε σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή, αν τολμούσαμε περισσότερο, ή απλά αν η αγάπη ήταν πιο δυνατή.

και συνεχίζουμε το ταξίδι στις ίδιες λεωφόρους, αλλάζοντας κάποτε συνοδηγούς. Και η ζωή συνεχίζεται καθώς οι μέρες κυλάνε και οι εποχές αλλάζουν. Μα στο πίσω μέρος του μυαλού παραμένει πάντα αυτό το «αν».

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
11: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

στο καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς,

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

Τώρα τελευταία έχει σκεφτεί πάρα πολλές συμπράξεις ανατολίτικες, προσμίξεις ατμοσφαιρικές. Είναι χιλιάδες συνδυάστικες επιλογές, ευχάριστα σε ξάφνιας όμως ραπ και αμανές. Ανατολικές καταβολές, αφυπνίσεις γονιδιακές, σου ξυπνάνε μνήμες κιταρικές από τρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά. Μακάρι να ταιριάζα και οι άνθρωποι, μακάρι όπως ταιριάζει το θυμάρι, το κάρι και το μπαχάρι. Δεν πίστευε στα αυτιά σου, μα είναι αλήθεια που να πάρει. Ακούσε ένα κομμάτι βέντε σου, παρισάδες και δάρι δάρι. Οι fusion καταστάσεις δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεις το στερεότυπο. Να είσαι πρότυπο, είναι πρόκληση που δεν σκουριάζει. Δες τι ωραία το λαού, το σασάζι σου μοιάζει. Το κλαρίνο στενάζει, Ασία και Αμερική. Ένα τσιγάρο δρόμος δύσκολο.

Στι αντιθέσει είναι η γοητεία. Σε κάθε είδου οντότητα. Δε πόσο βαρετή θα ήταν χωρί διαφορετικότητα η πραγματικότητα. Ολόκληρη ανθρωπότητα ένα μυστήριο χαρμάνι. Πάντα μυστήριε ταχύτητε οδερβήσει τα πιάνει. Μυστήρια στο πεντοζάλι θα χτυπά το στιβάνι. Και ένα ζεστό ρεύμα ανάταση από το σβέρκο θα σε πιάνει. Είναι συνέστημα βαρύτητα και συνάμα λιθρωτικό. Να εκτιμώ και να μην φοβάμαι κάθε τι διαφορετικό.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
5: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
4: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
14: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
14: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα, παιδιά, σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε και αυτό το πολύ, πολύ, πολύ ζεστό σήμερα, παιδιά. Μεσημεράκι, τρίτη σήμερα, κοιτάζω και μην κάνω κανένα λάθος και στην ημερομηνία, 23 Ιουνίου. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 θα είμαστε. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι φίλοι της παρέας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-9860-147 και στο στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Μείνετε εδώ μαζί μας, η καλύτερη μουσική, η καλύτερη παρέα. Καλή ακρόαση σε όλους και επιστρέφω σε λίγο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα. Παντού.
1: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

έπεσα, σε πέλαγα. Στα κύματα σου γέλαγα και πάσχιζα να μη σε βλέπω να δακρύζεις. Από όνειρο σε όνειρο, μια τρύπα εγώ μες στο νερό.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
7: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: ώρα είναι 4.
1: Energy. New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου τον κόσμο γύρω.

Θυμάσαι ότι κάνεις. Αυτή ήταν η αποστολή Ζώη και έχουμε μπει, παιδιά, ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα θα είμαστε ραδιοφωνικά. Εκτός και αν προκύψει κάτι έκτακτο στην πορεία. Θέλω να πω, δεν θα ανοίξουμε προγραμματισμένα, δεν θα ανοίξουμε TikTok Live. Να ρίξουμε μια ματιά στο εορτολόγιο, παιδιά, γιατί δεν το έκανα σήμερα με την έναρξη της εκπομπής. Ξεχάστηκα μάλλον. Είναι και η ζέστη. Λοιπόν, Αγίου Αριστοκλέου σήμερα, Πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης μάρτυρος, Αγίας Λολίας μάρτυρος. Γιορτάζει ο Αριστοκλής, ο Αριστοκλέας, η Αγρυπίνα. Χρόνια πολλά στην Λούλου, την Λούλα και τον Λούλη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζοντες και εορτάζοντες. Φυσικά πάρα πολλές ευχές σε όσους από εσάς έχετε τα γενέθλιά σας. Την καλησπέρα μου και στην Διονυσία μας εκεί στο αγαπημένο Αιτωλικό, η οποία μου έχει στείλει, παιδιά, ένα βίντεο. Λοιπόν, παίζει κάποιο βιντεοπαιχνίδι τώρα εδώ η Διονυσία μέσα στα χιόνια, παιδιά. Πρέπει να μου πεις πως λέγεται, το αναγνωρίζω Διονυσία, αλλά δεν ξέρω πως λέγεται. Ice Age έτσι θυμίζει. Καλώς στην Άννα μας και τον Παντελή μας και τη δική μου αγάπη και τα δικά μου πολλά φιλιά. Καλώς στην και τον Γιώργο μας από Αθήνα, ο οποίος έχει στείλει και την ηχητική του αφιέρωση. Καλώς στην και τη Μαρία μας τη Μαγκονάκη.

0: Αυτά είναι, παιδιά. Και έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Bread.
13: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
14: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
15: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
14: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
15: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
14: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27210 97 11.
14: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
16: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
16: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.

0: με αγαπάς δείξτε. Λοιπόν, αυτή ήταν η Κέτι Γαρμπή. Και παιδιά, μιας και έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας, δεν είναι αστείο, είναι άρθρο, το διαβάζω, το έχω μπροστά μου. Νομίζω ότι το επόμενο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι πόσες θερμίδες χρειάζεται. Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας εξωγήινος αν έρθει στη γη. Θερμιδομετρητής για ούφο, δεν είναι αστείο. Καθόλου. Άκου να δεις τώρα. Με αφορμή λέει τη νέα ταινία του Steven Spielberg, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα αυτά, Hollywood, Disclosure Day, παρακαλώ πολύ. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο λέει βασανίζει το διαδίκτυο. Παρόλο που η NASA και το Πεντάγωνο ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία απόδειξη εξωγήινης ζωής, η επιστήμη μας επιτρέπει, ευχαριστούμε επιστήμη μας, να υπολογίσουμε τις ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες που έχει ένας οργανισμός με βάση τη μάζα του. Πόσες θερμίδες χρειάζεται ένα ούφο? Δεν ξέρω, εγώ ξέρω διάφορα που κυκλοφορούν. Τέλος πάντων, γενικά λέει στα χερσαία ζώα ο βασικός μεταβολισμός αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος, αλλά κάθε κιλό ενός μεγαλύτερου οργανισμού είναι ενεργειακά φτηνότερο. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι οι εξωγήινοι είναι θερμόαιμοι οργανισμοί. Πού το ξέρεις? Δεν μου έχεις αντίστροφη τέτοια. Μου έχεις, αν είναι ψυχρόαιμος οργανισμός εξωγήινος, τι θα κάνω? Τι θα το τρατάρω το παιδί? Λοιπόν, τέλος πάντων, οι ελάχιστες λέει μερίσχες ανάγκες τους προσεγγίζονται ως εξής, πρόσεξε, σε κατάσταση ηρεμίας. Αν είναι εν εξάλλου καταστάση, δεν ξέρω, θα αλλάζει μάλλον το πράγμα. Αν λοιπόν είναι 30 κιλά, θέλει μέχρι 900 θερμίδες τη μέρα. Αν είναι 70 κιλά και ανθρωποειδές κιόλας, θα θέλει 1700 θερμίδες, παρόμοια με τον άνθρωπο δηλαδή. Αν τώρα είναι 150 κιλά, θα θέλει πάνω από 3000 θερμίδες τη μέρα. Τώρα, αν τρέχει, σημείωση, πρόσεξε. Αν ο εξωγήινος τρέχει, πετάει ή απαγάγει αγελάδες, οι ανάγκες τεκτοξεύονται πολύ πάνω από το βασικό μεταβολισμό. Μη γελάς, το άρθρο το λέει. Έχει και σε παρένθεση ένα χαχά βέβαια. Ένα τώρα φαντάζομαι ότι ένας εξωγήινος που πετάει. Σκέψου να σε έναν συνδυασμό. Κάνε εικόνα έναν εξωγήινο ο οποίος πετάει και εκεί που πετάει βουτάει και ένα πουλάκι, ας πούμε. Σου έχω την καλύτερη εικόνα. Ένας εξωγήινος που τρέχει ενώ έχει απαγάγει μια γελάδα και την κρατάει στα χέρια. Εκεί να δεις θερμίδα που θα κάψει. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει μεγάλη κατηγοριοποίηση τώρα. Δεν είναι αστείο. Μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια 25 με 40 κιλά θα χρειάζονταν 800 με 1100 σε θερμίδες πάντα. Αν τώρα είναι, αν είναι ψηλό ανθρωποειδές, δηλαδή 80 με 100 κιλά, θα έκαιγε περίπου 1900 με 2300 θερμίδες σε ηρεμία. Μην το βάλεις να οδηγήσεις στον δρόμο της Αθήνας. Πάει η ηρεμία. Έτσι. Θα είναι εν εξάλλου καταστάσει μονίμως. Αν τώρα είναι ρομπότ ή τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα κατανάλωνε εκεί τώρα πρωτεΐνες ή υδατάνθρακες, όπως καταλαβαίνεις, χρυσό μου, αλλά θα κατανάλωνε ηλεκτρισμό. Δηλαδή δεν συμφέρει να το καλέσει στο σπίτι αυτό, γιατί μετά θα σου έρθει το ρεύμα, άστα να πάνε. Είναι που είναι, θα σε αποτελειώσει. Τώρα μπορεί αντί για φαγητό να αναζητήσουν πρώτες ύλες, δηλαδή να θέλουν νερό, να θέλουν άζωτο, να θέλουν και φόσφορο. Τι να σε τρατάρω σήμερα, αν έχεις λίγο αζωτούλι, με σώζεις, θα σου πει ο εξωγήινος. Θα τρέξεις κι εσύ, βεβαίως, εγώ δεν έχω άζωτο, δεν έχω φόσφορο στο σπίτι μου. Εδώ στο ντουλάπι, για ώρα ανάγκης. Όχι, δεν θα του πεις για ώρα ανάγκης, θα πεις για σένα το φύλαγα. Γιατί το νιώθω ότι θα έρθεις. Τώρα, αν ποτέ δηλαδή βρεθείς, έρθεις σε επαφή μαζί του, να έχεις ένα τέτοιο τίποτα, να τον τρατάρεις, έτσι. Αλλά το βασικό, και έτσι κλείνει, ωραία το άρθρο, δεν μπορώ να πω. Αν θέλεις πάντως να μάθει από σένα κάτι ο εξωγήινος, πρέπει να μάθει ότι το φαγητό για εμάς εδώ τους ανθρώπους δεν είναι απλή κατανάλωση ενέργειας, φίλε μου, όχι. Είναι ο χρόνος που μοιραζόμαστε με άλλους. Α, ωραίο το μήνυμα. Βέβαια, εσύ που μένεις μόνος σου, δεν έχει σημασία. Και εσύ το μοιράζεις.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: People have every power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιος σου μίλησε εσένα?
9: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Ξεκινήσαμε δυναμικά και όμορφα με την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Αν τώρα συντονίστηκες εδώ στην παρέα μας, μπίνε, θα περάσεις όμορφα, δροσερά και μουσικά. Και φυσικά το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις το μήνυμά σου στο 698-9860-147 και στο στούντιο παπάκι, μάλλον ή στο στούντιο παπάκι, ngradio.gr με ένα email. Καλώς και τη Μαρία μας την Μοτσάκου. Α, μου έχετε ρομαντικές διαθέσεις σήμερα, βλέπω. Θα το ακούσουμε το τραγούδι που έχει ζητήσει η Μαρία. Α, Μαρία μου, τώρα διάβασα και το υπόλοιπο της αφιέρωσής σου. Με πολύ αγάπη εννοείται και θα το βάλουμε.

Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη και το τέρμα, να χαιρετήσω, θέλω με πολύ αγάπη, τον φίλο μου τον Κώστα. Ψήθηκα σήμερα, Άννα Μαρία. Αλήθεια, δεν σας ρώτησα σήμερα, παιδιά, τι θερμοκρασία έχει στις περιοχές που βρίσκεστε. Εδώ τώρα βλέπω το θερμόμετρο, εδώ δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα.

Νωρίτερα που λέγαμε για τους εξωγήινους, λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει θα έχει και διαστημόπλοιο. Και θα σε πάει και ταξίδι στο αχανές το σύμπαν. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν παιδιά είστε από αυτούς τους ανθρώπους ή σας έχει τύχει να γνωρίσετε ανθρώπους οι οποίοι δεν αποκαλύπτουν ποτέ όλα όσα σκέφτονται. Κάτι καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει, δηλαδή τώρα κάτι δεν μου λέει, αν σε αφήσει να το καταλάβεις βέβαια. Υπάρχουν όμως, λέει, κάποια αθέατα σημάδια, 5 αθέατα σημάδια των ανθρώπων αυτών, δηλαδή που ποτέ δεν λένε ακριβώς αυτό που σκέπτονται. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, λέει, αρχικά ακούνε περισσότερο από όσο μιλούν. Δηλαδή, κρατούν τις σκέψεις για τον εαυτό τους, όμως οι άνθρωποι αυτοί έχουν συνήθως εξαιρετικές δεξιότητες ακρόασης. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, προτιμούν να παρατηρούν και να συλλέγουν πληροφορίες από το να μοιράζονται τις δικές τους απόψεις. Οι ερωτήσεις τους μπορεί να είναι πολύ εύστοχες και να δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον. Οι αντιδράσεις τους είναι δύσκολο να διαβαστούν, δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι εκφράζουν αυθόρμητα μία έκπληξη, έναν ενθουσιασμό, μία απογοήτευση. Οι άνθρωποι που κρύβουν τις σκέψεις τους συχνά διατηρούν μία αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Συγκρατημένες εκφράσεις προσώπου, μετρημένες αντιδράσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθουν έντονα συναισθήματα, απλά έχουν μάθει να μην τα αποκαλύπτουν εύκολα. Τρίτον, σπάνια παίρνουν θέση αμέσως. Δηλαδή, προκύπτει ένα θέμα προς συζήτηση, οι περισσότεροι σπέβδουν να εκφράσουν άποψη. Είναι και εκείνοι που κρατούν τις σκέψεις τους κρυφές, γιατί συνήθως προτιμούν να ακούσουν όλες τις πλευρές πριν μιλήσουν. Μπορεί εσύ να νομίζεις ότι είναι ουδέτεροι, ότι είναι αναποφάσιστοι, ενώ στην πραγματικότητα όμως επεξεργάζονται προσεκτικά τα δεδομένα πριν καταλήξουν σε συμπέρασμα. Ύστερα, αποφεύγουν να μοιράζονται προσωπικές λεπτομέρειες. Ακόμα και μετά από χρόνια γνωριμίας μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι κάποια πράγματα για τη ζωή τους δεν τα γνωρίζεις ή τα γνωρίζεις ελάχιστα. Ούτε λένε ψέματα, ούτε κρύβουν κάτι συγκεκριμένο. Απλά συνειδητά κάποια κομμάτια του εαυτού τους επιλέγουν να μην τα μοιραστούν ή επιλέγουν πολύ αυστηρά με ποιους θα τα μοιραστούν. Και ύστερα και τέλος παρατηρούν λεπτομέρειες που οι άλλοι αγνοούν. Επειδή αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην παρατήρηση παρά στην έκφραση, τείνουν να αντιλαμβάνονται μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά, στον τόνο φωνής, στη διάθεση των άλλων. Δεν είναι σπάνιο να κάνουν μια παρατήρηση που αποδεικνύει ότι είχαν καταλάβει πολύ περισσότερα από όσα έδειχναν, ενώ οι ίδιοι παραμένουν ενιγματικοί. Παρ' όλα αυτά, συχνά διαθέτουν μια βαθιά κατανόηση των ανθρώπων γύρω τους. Ενδιαφέρον, παιδιά. Τώρα για να πάμε και στις θερμοκρασίες, 32 βαθμοί Κελσίου στα Τρίκαλα μου στέλνει ο Γιώργος μας, 33 στη Θεσσαλονίκη παρακαλώ πολύ, λέει, ο στράτος έφτασε τους 33 σε κάποια φάση που οδηγούσα στις 12 το μεσημέρι. Δηλαδή στις 3 τι είχε βρε στράτο μου, πω πάρα πολύ ζέστη. Καλώς το και τον Ζαρίφη μας. 33 βαθμούς και στην Αθήνα στο σημείο που βρίσκεται τώρα ο Γιώργος μας, 32 στο Ζωγράφου, 32 μάλλον κάπου εκεί στο πέραμα, λέει η Μαρία.

τώρα με τις δικές σας αφιερώσεις, παιδιά. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη αφιέρωση από την Μαρία στον αγαπημένο της θείο. Μαρία μου, να είσαι πάντα καλά, να κρατάς τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκατε, και όπως ακριβώς το λέει και το τραγούδι που ζήτησες, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.

Και με Ανδρομάχη συνεχίζουμε και σ' αγαπώ. Την καλησπέρα μου και στον Μάριο. Στον Πύργο 36 βαθμοί Κελσίου, παιδιά, μας λέει ο Ζαρυφής. Νομίζω έχουμε νικητή.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 5:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

Και συνεχίζουμε με Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Αυτό το τραγούδι τώρα το έχει ζητήσει ο Στάθης και το αφιερώνει στη Μαρία. Ω, αυτά είναι. Και χρόνια πολλά κιόλας, λέει, έχει τα γενέθλιά της. Α, τι λέτε παιδιά. Πολλά γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους.

Να μ' αγαπάς λοιπόν και σοβαρές ειδήσεις. Τώρα μου ζητάτε παιδιά και τι να κάνω, τι να κάνω. Δεν βρίσκω και κάτι να πω, δηλαδή κάτι να μας απασχολήσει λίγο καινούριο, λίγο νέο. Ψάχνω. Αν κάποιος έχει βρει κάτι παιδιά με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, να μου το πείτε. Δεν έπρεπε. Να το. Ξεπετάχτηκε μπροστά μου. Έχουμε Serial Beckham, παιδιά. Όχι, Serial Beckham, παρακαλώ. Δεν έχει να κάνει με το γιο, δεν έχει να κάνει με την ύφη, δεν έχει να κάνει με το ρόλο της πεθέρας και του πεθέρου, όχι. Έδειξε τον ενθουσιασμό της για τη σοδειά του David Beckham η Βικτόρια. Φασολάκια φυτρώνει το ζευγάρι. Φασολάκια καλλιεργεί. Στον κήπο του. Και δημοσιεύτηκε, λέει, και όλα σε ένα χιουμοριστικό βίντεο. Τι μου λες, εγώ δεν το είδα. Πώς γίνεται να το χάσα αυτό. Χιουμοριστικό βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού τους, όπου ο Μπέκαμ ετοίμαζε ένα γεύμα με λαχανικά από τον κήπο του. Και καθώς μαγείρευε, έδειξε ένα από τα φασολάκια που κρατούσε στα χέρια του και λέει στη σύζυγό του: «Αγάπη μου, κοίτα αυτό». Εκείνη απάντησε: «Wow». Και συνέχισε: «Αυτό είναι ένα φασολάκι». Αλήθεια τώρα. Μου θυμίζει βιβλία δημοτικού. Νανά, πως την έλεγαν, κοίτα να ένα μήλο. Αυτό είναι ένα φασολάκι. Wow. Και λέει και παρακάτω, καλά, έχουν και έναν άλλο διάλογο, δεν θέλω να το πω τώρα στον αέρα, έτσι. Λέει, είσαι τόσο επιτυχημένος, του λέει, ω Θεέ μου, ω Θεέ μου. Αυτή κατά βάθος νομίζω αγρότη ήθελε να παντρευτεί, αγρότη ήθελε να πάρει. Αν δεν έκανες από εδώ το πέρασμά σου, από την Ελλάδα. Πάρα πολύ αστείο, γελάσαμε, δηλαδή δεν κρατιέμαι από τα γέλια. Στη συνέχεια έδειξε και άλλα λαχανικά από τον κήπο τους. Έχει και κολοκυθάκα, έχει και σκόρδα, φτού σκόρδα, κολοκυθάκια σαρδάμ έκανες, φτού σκόρδα και κρεμμύδια. Και η Βικτόρια σχολίασε στη Λεζάντα και είπε: «Ντροπή, δεν το λέω. Δεν είναι, λέει, μόνο τα κολοκυθάκια που είναι εντυπωσιακά. Και το φασολάκι το ίδιο». Τέλος πάντων, αυτά είχα να σας πω παιδιά, δεν έχω άλλη σοβαρή είδηση τώρα. Αν κάποιος εδώ βρει κάτι, με πολύ μεγάλη χαρά να μου το στείλει, να το πούμε. Σε λίγο θα έρθει και η πηγή Ζαχαρία για να μας ενημερώσει για τον καιρό. Αν και εδώ που τα λέμε τώρα, τι θα μας πει, αν δεν έχει να μας πει ότι θα πέσει κατά 15 βαθμούς η θερμοκρασία, δεν είναι νέο. Αστειεύομαι βεβαίως, έρχεται η πηγή Ζαχαρία παιδιά.

0: Και αυτές ήταν οι καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Το τραγούδι αυτό μας το ζήτησε η Βασιλική μας και της το αφιερώνουμε με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Ήρθε όμως η ώρα να ενημερωθούμε για τον καιρό, παιδιά, από την Πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Για πες μας, τι νέα έχουμε? Έχουμε κανένα νέο? Γιατί έλεγα νωρίτερα ότι αν δεν μας πεις ότι θα πέσει 15 βαθμούς η θερμοκρασία, δεν είναι νέο.
1: Δυστυχώς δεν μπορώ να σου πω κάτι τέτοιο. Μάλλον το αντίθετο, γιατί σήμερα ήταν από τις πιο ζεστές μέρες. Η θερμοκρασία έφτασε αρκετά υψηλά.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έχουμε και αστάθεια, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες, μεσημέρι και απόγευμα, μεσημεριανές απογευματινές ώρες, σε αρκετές περιοχές. Και πιο άντονη βέβαια θα είναι αύριο. Πάμε να το δούμε όμως πιο αναλυτικά.
0: Ναι, πάμε.
1: Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα κατά τόπους στα υπηρετικά θα έχουμε νεφώς με βροχές και όμβρους. Και στα δυτικά και τα βόρεια κυρίως ορεινά και μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση του καιρού το βράδυ. Οι άνεμοι στα δυτικά είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα έφτασε στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες της χώρας μας σήμερα ήτανε 35 βαθμούς στο Άργος, στη Σπάρτη και στον Άραξο, 36 στο Αγρίνιο και 37 στο Λεωνίδιο. Λοιπόν, ενώ την ίδια ώρα ακριβώς είχαμε, δηλαδή μεσημεριανές ώρες, είχαμε 25 βαθμούς στην Αστυπάλαια και στη Σιτία και 26 στην Κύθνο, στην Καλυμνό, στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης, στην Πάρο, στη Μήλο, στη Μύκονο, στην Άξο, που ήταν και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του μεσημέρι, το μεσημέρι. Η Μακεδονία και η Θράκη. Στη Θράκη έθριο καιρό. Στη Μακεδονία νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν όμβροι και βροχές και στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας αλλά και της Κεντρικής Στερεάς, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αίθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αίθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 5 με 6. Η Αττική, αίθριο καιρό. Από βόρειες διευθύνσεις η άνεμη 4 με 5 μποφόρ και τοπικά και 6. Η θερμοκρασία τώρα το μεσημέρι στην Αττική κοιμάνθηκε από 28 βαθμούς που είχαμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας και στην Ελευσίνα η θερμοκρασία ήταν στους 33 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες με νότιους νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τετάρτη. Γενικά χαρακτηριστικά θα είναι ο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, αύριο θα είναι πιο έντονη η αστάθεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση αύριο στη βόρεια όμως χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία-Θράκη. Στη Θράκη γενικά έφυγε ο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Στη Μακεδονία όμως νεφώσεις τοπικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι στη Δυτική όμως Μακεδονία. Θερμοκρασία το πρωί στους 15 βαθμούς, το μεσημέρι μέχρι τους 29. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όταν σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς, και σποραδικές καταιγίδες, με 20 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι και τοπικά 33 με 34. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά και σποραδικές καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 11 με 12 το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία στους 30 με 31. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριος ο καιρός, με 22 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Στην Νότια Κρήτη τοπικά μέχρι και τους 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό, με 21 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι, στα Δωδεκάνησα τοπικά μέχρι και 33, το ίδιο και στο Καστελόριζο, το οποίο θα έχει και πάλι δυτικούς ανέμους επάνω στο νησί μέχρι 3 μποφόρα αρχικά, και στην περιοχή δυτική, βορειοδυτική, πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρου. Η Αττική αύριο γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική, η άνεμη 3 με 4 μποφόρια στα ανατολικά και 5. Με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 23 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους μεσημέρι και απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ, μεταβλητή η άνεμη 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 21 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω, Πηγή μας, πολύ. Να σου πω ότι και εδώ οι φίλοι στέλνουν τους χαιρετισμούς τους, τους ζεστούς χαιρετισμούς τους.
1: Και από μένα το ίδιο.
0: Καλό αύριο.
1: Βεβαίως, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά σε όλους.
0: Φιλιά πολλά. Πηγή Ζαχαρία, λοιπόν, παιδιά, ενημερωθήκαμε για τον καιρό και πάμε τώρα σιγά σιγά όλοι από αυτό. Φτάνουμε στο κλείσιμο, παιδιά. Τι μου λέτε τώρα? Λοιπόν, θα πάμε με μουσική για να ετοιμάσουμε και την ζωδιακή μας την θεματική, εννοείται, για να δούμε τι θέμα θα διαλέξουμε και σήμερα. Θέλω να χαιρετήσω με όλη μου την αγάπη και τον Νικόλα μας τον Σωμαράκη, που έχει έρθει και εκείνος εδώ με το μήνυμά του και μας ενημερώνει κιόλας ότι είναι επίσης πολύ ζεστά τα πράγματα εκεί στη Νότια Κρήτη. Αν μπορούμε να δούμε τον καιρό, λέει, με εικόνα, θα έλεγα αυτό που είναι προς την Αφρική φαίνεται σαν καμίνι. Για την ώρα είμαστε καλά, τουλάχιστον δεν έχει κάνει καύσωνα. Λοιπόν, παιδιά, και συνεχίζουμε. Πάμε γρήγορα σε μουσική για να έρθω κι εγώ με τη ζωδιακή μας θεματική. Εξώφυλλα, Ειρήνη Μερκούρη για τη συνέχεια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
8: τροκτικά,
6: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η ώρα είναι 6:30. έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Κοιμάμαι στον δρόμο σταμάτα. Κι αφού με τον καιρό όλα τα τείχη πέφτουνε. Έτσι με τον καιρό κοντά σου θα έρχομαι, θα περιμένω. Θα αφήνω σημάδια αγάπης, θα επιμένω να πάρω σημάδια δικά.

χρώμα. Ελπίζοντας να πέσει ο τείχος, να γίνει στάχνη και χώμα. Αφού το ηφαίστειο συνάντησε στον δρόμο τη φώνα. Έτσι κι εμείς θα γίνουμε ένα στον τείχο σαν μια εικόνα. Βάζω τα χέρια μου για πρώτη φορά δειλά. Σαν και ζω σε νιώθω μ' αγάπη με πόδο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-272700.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα, θωρακισμένε και ρε, με μια σκληρή παγερή τρυφή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
9: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
8: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Productions. Η ώρα είναι 8.
1: Energy. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
2: Μουσική πηξίδα!

Αν νομίζατε ότι ξέρετε τους μίκρο, νομίζω ότι με τραγούδια σαν αυτό αρχίσουμε σιγά σιγά να αναθεωρούμε. Καθώς η πηγή που ακούσαμε είναι ένα κομμάτι που νομίζω σε παίρνει και σε πηγαίνει αλλού και σε πηγαίνει νομίζω κατά καλό καιρό. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στη μουσική πηξίδα, καλώς ήρθατε στο ngradio.gr. Με το δεύτερο να μας έρχεται, το δεύτερο ειδικά μιας και το βλέπω και εδώ μπροστά μου τώρα, είναι φρέσκο, είναι ζεστό, είναι χορευτικό, είναι δύο κόσμοι που δεν τους περιμένεις μαζί. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που με έναν τρόπο αυτό λειτουργεί και δένει μια χαρά. Από τη μία έχουμε Baby Rexha και Faithless απ' την άλλη, σε μια ωραία δουλειά με τίτλο New Religion. Είναι φρέσκο, είναι ζεστό, είναι χορευτικό, έτσι για να δώσουμε και εμείς το έναυσμα για το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Μείνετε μαζί μας γιατί θα περάσουμε ωραία. Θα χάσετε

Εμείς νομίζω ότι νιώθουμε σιγά σιγά τα vibes του καλοκαιριού. Από τη μία έχουμε την Αμερικανίδα εδώ, την... Pepper Rexha, και απ' την άλλη τους Faithless. Μάλιστα. Εδώ πέρα βιάζεται το κόλπο. Δεν θα πω πολλά λοιπόν αφού πήρε το τραγούδι. Πάμε σε indie electronic ελληνική στα καλύτερά της. Παν Παν Αλίσα Γκριν. Δεν είναι νότες μόνο η μουσική, είναι πολλά περισσότερα. Όπως λέγεται το τραγούδι, η μουσική πηξίδα υπογράφει φαρδιά πλατιά από κάτω.

Αυτά και άλλα πολλά είναι η αυτή η αγάπη. Όπου ο Παν εδώ να ζητά τον σημερινό πυρήνα της αγάπης με ένα νομό ρεαλισμό, ένα εξαιρετικό από την άλλη βιντεοκλίπ που γυρίστηκε στο αστικό τοπίο της Αθήνας. Παρέα του είναι Αλίσσα Γκριν, εξαιρετικά ταλαντούχα καλλιτέχνης της indie pop. Η φωνή της δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα στο τραγούδι. Έξτρα φωνές που ακούσαμε εδώ είναι η Μαριάννα Ντάνου και η Κριστιαν, και ο Κριστιαν Νόβα, από ό,τι βλέπω εδώ στις πληροφορίες. Εσείς τι έχετε να κάνετε? Να πάρετε το κινητό σας στο χέρι, ένα Viber σε αυτή τη ζωή, νομίζω ότι το έχουμε περισσότεροι. Γράφετε 698-9860-147, 698-9860-147, στέλνετε το μήνυμά σας στη μουσική επεξίδα, ό,τι θέλετε, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος. Όχι, χωρίς φόβο, με πάθος. Καλά, στείλτε το όπως θέλετε εσείς. Και αν δεν έχετε να γράψετε κάτι, στέλνετε ηλιοβασιλέματα τις περιοχές σας. Το συνηθίζουμε τελευταία. Να αισθανόμαστε κι εμείς ότι κάτι γίνεται. Ότι βλέπουμε ότι είμαστε παρέα με τα δικά σας μάτια. Εκεί που ακούτε τη μουσική πηξίδα χαλαρή και ωραία, να πάρετε και εμάς μαζί σας και να μοιραστείτε το ωραίο τοπίο που βλέπετε γύρω σας. Μεγάλη καλησπέρα και την αγάπη μου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι μαζί μας και απόψε και αναμεταδίδουν την μουσική πηξίδα στις περιοχές τους. Είναι το κανάλι 1 στους 94. Στην Καλαμάτα και τον ομό Μεσσηνίας. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον ομό Ηλίας είναι και ο Δίωλικος 105,6 στην Κόρινθο και τον ομό Κορινθίας. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι εδώ εξαιρετικό. Έχει γίνει μεγάλη επιτυχία περί το 2012 που κυκλοφορήσε ένα τραγούδι που καλή ώρα, τέτοια εποχή, καλοκαιράκι, έπαιζε παντού. Έπαιζε σε κάθε μαγαζί, σε όλα τα ραδιόφωνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσεις από ένα beach bar και κάποια στιγμή ο DJ να μην φροντίσει να το βάλει στη λίστα του. Είναι από τη μία ο Mark Angelo παρέα με την Σάγια. Είπαμε, η μουσική επιξίδα προσπαθεί να μπει σε mood καλοκαιριού, γιατί έχουμε μπει εσείως στο Ιούνιο. Electropop είναι αυτό το τραγούδι και προκαλεί πάρα πολλά, κατά τη γνώμη μου, ηλεκτροσοκ. Είναι το Far From Everything. Ένας αποχαιρετισμός σε μια σχέση που δεν είχε μέλλον. I'm breaking away, far from everything. Η απόφαση να φύγεις δηλαδή μακριά από οτιδήποτε σε πλήγωσε και συνεχίζει να σε πληγώνει. Και πολύ καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου. Για πάμε.

Far from everything, έτσι να φεύγεις μακριά από όλα αν δεν περνάς κάπου καλά. Πολύ σημαντικό, Μαρκ Άντζελο, Σάγια, η καλύτερη των high five λέει εδώ πέρα ο Γιώργος ο Βλάχος στο TikTok. Μεγάλη καλησπέρα και σε εσάς εδώ τους φίλους μου τους TikTokικούς. Θυμίζω ότι η μουσική πηξίδα είναι από τις εκπομπές του NG Radio που μεταδίδεται και με εικόνα στο social media αυτό, αρκεί να ακολουθήσετε το profile ngradio.gr. Καλησπέρα σε όλους εσάς τους φίλους μου λοιπόν εδώ στο TikTok που είστε μόνοι σας ή είστε με τους γονείς σας. Καλησπέρα στη μικρή μου φίλη τη Δήμητρα και τη μαμά της τη Φιφίνα. Καλησπέρα και στον Παν, έτσι μην έχει παράπονο αυτό το αγόρι. Καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα στον Γιώργο από τα Τρίκαλα, καλησπέρα στη φίλη μου τη Διονυσία, καλησπέρα στον Σεραφείμ, καλησπέρα στον Νικόλα από την Κρήτη, στο φίλο μου τον Ζιόγαλο φυσικά, στο Βασίλη, όλος ο καλός ο κόσμος εδώ βλέπω είναι συντονισμένος, στο Λίνο, στην Άννα τον Παντελή, την Ελίδα. Και όλους εσάς σίγουρα έχω ξεχάσει κάποιους, γιατί όπως περνάνε τα μηνύματά σας, παιδιά, με συγχωρείτε κιόλας, είναι λίγο μακριά το κινητό από τα μάτια μου και που τα βλέπω στην ηλικία που είμαι. Είμαι 41, έτσι, δεν είμαι και 25, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, τα ματάκια μου είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, η μουσική πηξίδα θα παραμείνει σε καλοκαιρινό mood. Νομίζω η μέρα το αξίζει. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους όσους δεν είδα πιο πριν και ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 8 πάντα στο ngradio.gr και ήρθε η ώρα να πάμε να μιλήσουμε και να ακούσουμε μάλλον ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού του 2025. Είναι φρέσκια επιτυχία, γλυκιά, έχει νοσταλγία και αίσθηση θάλασσας και τι να το κάνεις μιλώντας για ένα παγωτό βανίλια, όπου αυτό δεν είναι το παγωτό το θέμα στο τραγούδι αυτό, αλλά είναι αυτό το συνέστημα που σου βγαίνει όταν συγκρίνεις κάτι με ένα παγωτό βανίλια. Και νομίζω εδώ η Σίλια Κατράλη με το Μονσία Μινιμάλ το έκανε επάξια και πάρα πολύ καλά. Και για να δώσουμε το έναυσμα του καλοκαιριού του 2026, πάμε με τη φόρα του καλοκαιριού του 2025.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίζει.

Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει από το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Η σημερινή μας μουσική πηξίδα είναι λίγο ηλεκτροφόρα, είναι ηλεκτρισμένη. Ήχος ηλεκτρονικός σε μεγάλο βαθμό στη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαμε με αυτό το ωραίο Deep House Cover ή αλλιώς Afro House Cover. Παίζουν πάρα πολύ, να ξέρετε, το 2026 οι παραγωγές Afro House. Στο γαλλόφωνο Παπαούτε του Στρωμά, μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος, το οποίο αναβίωσε κάπως έτσι τώρα το 2026. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο και θα πάμε σε μια επίσης ηλεκτρονική εκδοχή του θρυλικού τραγουδιού των Pix Lux, «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις». Ναι, ξέρω, πολλοί θα πείτε γιατί πειράζουν τα τραγούδια. Θα συμφωνήσω εν μέρη με εσάς. Εγώ συμφωνώ στο να ακούμε κάτι επεξεργασμένο και κάτι πειραγμένο, αρκεί η προσέγγιση να έχει γίνει με σεβασμό στο πρωτότυπο. Και νομίζω εδώ πως η δουλειά αυτών εδώ των ανθρώπων, η συνεργασία των Pixie και Frankie Luke, έχει γίνει με τη δέουσα προσοχή και θα το ακούσετε κι εσείς, πιστεύω. «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις», λοιπόν, ένα τραγούδι μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 90, έρχεται στο σήμερα. Μάλιστα, ένας από τους δημιουργούς δήλωσε πως αυτό το τραγούδι είναι βαθιά συναισθηματικό και διαχρονικό. «Θέλω να διατηρήσουμε την ουσία του, επανερμηνεύοντας το ίδιο το τραγούδι μέσα από τη δικιά μας ματιά στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική». Και ναι, νομίζω

πάντα συντονισμένοι στο ngradio.gr και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιοφωνό στα FM. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους, σε όσους δεν τα είπαμε ήδη. Ξεκινάει ήπια το καλοκαίρι σιγά σιγά. Δεν έχουμε πολλά ευτράπελα από θέμα θερμοκρασίας, από θέμα καύσωνα. Ομαλά πάνε τα πράγματα για την εποχή μας. Καλησπέρα πάνω μου, καλώς ήρθες. Είμαστε πάντα σε μια μουσική πηξίδια η οποία μπαίνει για τα καλά στο πνεύμα το καλοκαιρινό, στο σώμα του καλοκαιριού, στο νόημα του καλοκαιριού. Και έχουμε εδώ πέρα μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα η οποία ακολουθεί. Μιας και έρχεται το καλοκαίρι, τι θέλει η συγκεκριμένη εδώ, η Δανάη, να έρθει κοντά της ξανά. Και εμείς δεν μπορούμε να χαλάσουμε τέτοιο χατήρι. Από τον Ιούνιο του 2025 μας έρχεται αυτό. Και φέτος νομίζω ότι είναι ακόμα φρέσκο και επίκαιρο. Μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Και ατμοσφαιρικό και νεοσάουλ και alternative pop.

Αυτά μας είπε η Δανάη εδώ από τη Ρόδο, από το 2025 που κυκλοφόρησε. Αυτό έρχεται καλοκαίρι κοντά μου να σε φέρει, θέλω ξανά. Αυτή η νοσταλγία για έναν έρωτα που θέλει πίσω και ελπίζω να μην μείνει, να την κάψει ο ήλιος και να έρθει τελικά αυτός ο έρωτας. Για να δω λίγο το playlist, πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα πάμε, παιδιά, είναι τραγουδάρα alert το επόμενο. Ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο από το 2007, αν είσαι μικρός ηλικία ενδεχομένως να μην το έχεις ακούσει, γιατί πόσες ευκαιρίες έχουμε να πέσουμε ακούγοντας ραδιόφωνο σε τραγούδια ωραία από το 2007 ή πιο πίσω. Ναι, υπάρχουν εκπομπές και ραδιοφωνικοί σταθμοί που το κάνουν, αλλά δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Θυμάμαι το 2007 η Γερμανία εδώ, Latin Pop, Eurodance, σε αυτό το εύρος κινούνται οι Markers, κυκλοφόρησαν ένα ωραίο κομμάτι, ένα κομμάτι που σε παίρνει για να σε πάει σε μέρη ωραία, σε μέρη μακρινά. Βέβαια, τι και αν πας σε αυτά τα μέρη, τα μακρινά, τι να πας στο Τόκιο για παράδειγμα, αν το μυαλό σου είναι κολλημένο κάπου, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Και τι μας λένε εδώ? Ότι μου έλειψες εσύ. Δεν μου έλειψε το Τόκιο. Μάρκες. Κανένα Τόκιο. Καμία Καλιφόρνια. You and not

βρίσκεις οπουδήποτε στον κόσμο, Τόκιο, Καλιφόρνια, αλλά η σκέψη σου είναι πάντα στο αγαπημένο πρόσωπο. Ακόμα και στα φώτα αυτός ο έρωτας σε βασανίζει. Τι να κάνουμε. Από το 2007 εδώ η Γερμανή Μαρκές με την υπέροχη φωνή εδώ της Αλεξάνδρας. Ακούσαμε αγγλικά και ισπανικά στο τραγούδι αυτό, αλλά ήρθε η ώρα νομίζω να ακούσουμε και λίγα ελληνικά με ένα από τα αντιπροσωπευτικά κομμάτια του πιο αγαπημένου ελληνικού pop duo των 90's. Οι παλιότεροι νομίζω ότι μπορεί να έχετε μια υποψία που θα πάμε. Θα πάμε στους Vips και στον Κώστα Χρήση και θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο η αλήθεια είναι το θυμάμαι από το ραδιόφωνο από εκείνη την ηλικία που ήμουν το έτος 1992 με 94. Ναι, ζούσα τότε αρκετά χρόνια κιόλας και ακούγα και ραδιόφωνο. Και στα ραδιόφωνα έπεσε αυτό το τραγούδι. Βέβαια στις πλατφόρμες όπως το Spotify δεν έχει πάρα πολλές ακροάσεις. Νομίζω ότι οι παλιότεροι με το που θα πατήσω το play που σας άρεσε αυτός ο ήχος θα το εκτιμήσετε. Οι καινούργοι ας το μάθετε κι εσείς τότε πώς ήθελε ο κόσμος να περάσει μια ερωτική βραδιά επιτέλους. Vips Κώστας Χρήσης 1992. Ερωτική βραδιά.

Γιάννη Βίψ, Κώστας Χρήσης, ερωτική βραδιά από την αρχές δεκαετίας του 90. Και λέω να παραμείνουμε, πού θα πάμε τώρα, λοιπόν θα πάμε σε Ντομένικα και σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια των Ντομένικα που έχουν ροκ ψυχή, έναν στίχο αρκετά οξύ θα έλεγα, και ο ήχος είναι ωραίος, κλασικός Ντομένικα. Με αυτό εδώ θα σας αποχαιρετήσω, γιατί πλησιάζουμε τις 9. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το παρόν σας και τη συμμετοχή σας στην Μουσική Πηξίδα, την πρώτη Μουσική Πηξίδα του καλοκαιριού του Ιουνίου. Παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Κάπου στο Σύμπαν με τη Βασιλεία Περόγλου. Ενώ στις 11 ακριβώς, Χαρούλα Νικολαίδου και Δισκοπολίου Νιχάρης. Από τις 8 μέχρι και τώρα στην παρέα σας ήταν ο Διαμαντής Κυριακάκης. Ραντεβού αύριο Τετάρτη στις 8 στο γνωστό σημείο, στο ngradio.gr. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών. ελιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
15: Και τι άλλο, Αντώνη?
14: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
16: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
14: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σε ένα ζάχαρο.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με μία. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε σε μία πολύ δυνατή εκπομπή. Βασικά η έναρξη ήταν πάρα πολύ δυνατή, με τους Άιριον, όπως και χθες. Άιριον, συγγνώμη, και το The Year of 41 να μας βάζει και να μας κάνει την πολύ ωραία εισαγωγή για την απόψινή μας μουσική παρέα. Θα ήθελα πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που παρακολουθούν ραδιοφωνικά να μου στείλετε, αν τυχόν δεν με ακούτε πολύ δυνατά, να μπορέσω να ρυθμίσω τυχόν διαφορές στις εντάσεις μουσικής και φωνής. Κατά τα άλλα, καλώς ήρθατε. Με πολύ διάθεση σήμερα ξεκινάει η εκπομπή και για πάμε.

όχι cult σκέτο, αλλά death cult. Χαρακτηριστική και πάντα παρούσα η φωνή του Ian Astbury. Και το ξαδελφάκι των Cult, η Death Cult, να τραγουδούν στη Cell Sanctuary Live.

0: Αναζητώ να βρω πότε είναι αυτό το live, όντως, πέρα από το πότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ.
1: Ladies and gentlemen, on the drums from the Bronx, New York, Mr. John Tempesta.
0: Nigel Preston, Ray Mondo, Jamie Stewart, Billy Duffy. Αυτή είναι η Death Cult. Και η περίπτωση του εκρηκτικού Ian Astbury, και έτσι για την ιστορία.

Για να θυμηθούμε, είμαστε στη δεκαετία του 80, είμαστε στη Βρετανία και εκεί τότε δημιουργούνται οι cult, κάνοντας πραγματικά μια άκρος, μια κίνηση ματ με το όνομα αυτό, γιατί είναι cult, όντως είναι cult, η cult, με αυτόν τον gothic post-punk ήχο τους, δημιουργώντας έναν ολόκληρο ήχο. Μιλάμε για τις αρχές δεκαετίας του 80 και τη Βρετανία, που για μια ακόμη φορά καινούργιο κύμα μουσικό γεννιέται και έρχεται στην κυριολεξία να κατακτήσει τον κόσμο. Λοιπόν, εφόσον εδώ συντονιστήκαμε λίγο, μαζεύτηκαμε, φτιαχτήκαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα, παιδιά, πολύ βοηθητικά. Λέω να προχωρήσουμε την εκπομπή μας με τους ωραίους μας συνειρμούς, τρίτη σήμερα, και νέες κυκλοφορίες, αλλά όχι μόνο. Για να δούμε τι θα γίνει και απόψε. Περιμένω μηνύματα στο 698-98-60-147 και στο studio@ngradio.gr. Για να δούμε τι γίνεται με, μιας και πιάσαμε αυτόν τον ήχο τώρα με τους cult. Το έχουμε πει, βάζεις post-punk και gothic και συνέχεια θες blues, μετά θες κι άλλο. Λοιπόν, για κερνάω ένα disorder από Joy Division.

Disorder, Joy Division, και στο καπάκι μου έρχεται και το μήνυμα. Δεν βάζεις και Sisters of Mercy? Να βάλω, αλλά δεν θα βάλω, μάλλον κάτι αναμενόμενο νομίζω. Για παράδειγμα, τι ωραία που ταιριάζουμε το μπασάκι του Peter Hook με αυτό τον Sisters of Mercy.

Black Planet, Black World. Sisters of Mercy και First and Last and Always. Τις αρχές της δεκαετίας, στα μέσα βασικά της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, και καθώς είμαστε για τους καινούργιους φίλους και στα FM αλλά και στους ραδιοφωνικούς, στα FM σε όλη την Ελλάδα από ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αλλά και στο διαδίκτυο αλλά και στο TikTok Live, δεχόμαστε παραγγελίες και επιθυμίες από κάθε πραγματικά πλευρά, από κάθε δυνατό τρόπο, μέσο που θα μπορούσε κάποιος να συντονιστεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι συνήθως, δηλαδή δεν μένουμε σταθεροί σε έναν ήχο και ένα ύφος, αλλά τα κάνουμε έτσι, τα ανακατεύουμε λιγάκι και μετά μπορεί να ξαναεπανέλθουμε σε έναν ήχο ο οποίος χαρακτήρισε πολύ ένα συγκεκριμένο κομμάτι της εκπομπής. Στη συνέχεια θα ήθελα να στρίψω λίγο και να πάω προς Αμερική μεριά και να πάω στο 2010 και σε ένα κομμάτι σαν αυτό εδώ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Και μετά ρίχνουν και την πιο, το πιο γεμάτο ήχο με έναν Don Orbach να βιάζει το δικό του ήχο στην κιθάρα εντελώς, να προσεγγίζει με ένα τελείως δικό του τρόπο το θέμα blues και solo και ήχος γενικά, και έναν Patrick Carney στα drums, που ουσιαστικά αυτοί οι δύο είναι οι The Black Keys, να δημιουργεί ένα τελείως, και στα κρουστά, να φτιάχνει ένα τελείως δικό του μαγειρεμένο ωραίο ήχο στα κρουστά του, και έτσι να βγαίνει ένας πρωτότυπος ήχος. Λοιπόν, αυτά με το 2010 και με τους The Black Keys, και τώρα θέλω να έρθω στο 2026 κατευθείαν και για μια ακόμη φορά στο τελευταίο άλμπουμ των All Them Witches, που μας υπόσχονται εδώ μέσα σε αυτό το House of Mirrors μια πολύ ιδιαίτερη blues εμπειρία. Ακούσαμε και χθες, ξανακούμε και τώρα. Το κομμάτι λέγεται Angel on the Wayside.

Στο μεταξύ χαίρομαι πάρα πολύ με τα μηνύματά σας και είναι αλήθεια έτσι αυτό με τους All Them Witches, ότι ξεκινάνε με έναν ήχο ή με ένα στυλ και στην πορεία δεν κολλάνε σε έναν ήχο. Ψάχνονται, ανοίγονται και να, αυτός ο δίσκος έχει ένα πολύ έτσι συγκεκριμένο blues stoner χαρακτήρα, όλος ο House of Mirrors. Λοιπόν, αν πάμε πιο πίσω θα πάμε σε πιο alternative ήχο. Έτσι, και όσο περνάει ο καιρός, κάθε φορά μας κερνάνε και κάτι δικό τους, κάτι καινούριο. Και τέλος πάντων, δεν είναι και λίγες οι δίσκοι του, δεν είναι και λίγοι οι δίσκοι του και η παρουσία τους. Είναι αρκετοί, αρκετά μεγάλοι και χορταστικοί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το παρόν σας και λέω να συνεχίσω με ένα συγκρότημα το οποίο κάποιος μου το ζήτησε χθες. Κάποιος φίλος μου ζήτησε να πάμε στους Hoelderlin και θα μου το πει τώρα που θα τους ακούσουμε. Ποιος ήταν, γιατί εγώ δεν τον θυμάμαι εννοώ.

όλα ξεκινούν τη δεκαετία του 60 σαν folk συγκρότημα. Στη συνέχεια ο ήχος αρχίζει να εξελίσσεται και από ένα οικογενειακό, λέει, συγκρότημα καταλήγει να είναι ένα δυνατό progressive, trippy folk, jazzy συγκρότημα.

ακούσετε πως παίζει το μπάσο και δίνει αυτό το jazz ήχο στην όλη, στην όλη σύνθεση. Πως και τα ακουστά.

Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά ας το ξαναπούμε μια φορά. Ανάλογα την περιοχή, ανάλογα, καλά, μιλώντας για τη δεκαετία του 70 συγκεκριμένα, την Ήπειρο και τη χώρα, έχουμε έτσι χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις διάφορες περιπτώσεις συγκροτημάτων. Λοιπόν, εδώ η Holderlin, μάλλον έτσι προφέρεται πιο σωστά, μας δίνουν μια πολύ ωραία σύνθεση από βιολί σαν σολιστικό όργανο και έναν ήχο που, αν διαβάσει κανείς μέσα στις πληροφορίες του συγκρότημα, θα δει και τη λέξη Krautrock μέσα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς εξελίσσονται μετά. Πάντως αυτό είναι ένα καθαρό, ωραίο progressive άκουσμα με χαρακτηριστικά πολύ έτσι συγκεκριμένα αυτής της μπάντας εξαιτίας των ιδιαίτερων της μουσικών. Και ακούγοντας λοιπόν την περίπτωση αυτή των Γερμανών, θυμήθηκα μία ωραία περίπτωση από την Βρετανία, η οποία μας έρχεται από τη δεκαετία του 80 μέχρι και τις μέρες μας, και είναι αυτή του συγκροτήματος των Solstice. Και λέω να έρθω στον δίσκο Light Up του 2022, δηλαδή κοντά στις μέρες μας, οι οποίοι παίζουν το δικό τους progressive ήχο με γυναικεία φωνητικά, και όχι μόνο, αλλά κατά βάση, και επίσης βιολί όπως και η Holderlin που ακούσαμε πριν.

Ενδιαφέρον λοιπόν η Solstice από τον δίσκο τους Light Up του 2022 και το κομμάτι λέγεται μάλλον Mount Ephraim. Με το καλά το σχολιάστηκε και όλας πολύ εύστοχα κέλτικο έτσι ιρλανδικό στοιχείο στο παίξιμο στο βιολί και η χαρά του... Έχω το χαλί, το ρυθμικό στοιχείο, τη ρυθμική βάση και αυτοσχεδιάζω και μπορώ να παίζω αιώνια πάνω σε έναν τέτοιο ρυθμό σαν αυτόν, σε αυτό το στυλ. Με ενδιαφέροντα φωνητικά όμως, ωραίοι οι Solstice και μου φέρνουν στο μυαλό περισσότερο σαν ιδέα, έτσι, και σαν ήχο, όχι τόσο σαν μουσική αυτή καθεαυτή. Μου θυμίσανε το συγκρότημα των Renaissance, οι οποίοι ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση πάλι progressive βρετανικού σχήματος από τη δεκαετία του 60, που ήταν και έτσι πολυμελής η παρέα αυτή. Το πολύ χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ο κιμπορτίστας τους είχε κλασική κατάρτιση στο κλασικό πιάνο και καθώς φαίνεται όποια ήταν η αγαπημένη του οποιοδήποτε αγαπημένο του πιανιστικό κομμάτι είτε από Chopin, Debussy και τέτοια πράγματα δεν είχε κανένα δισταγμό να του προσθέσει έτσι κανονικότατα μέσα στο κομμάτι και μετά απλά να εξελιχθεί η μουσική των Renaissance ξεχωριστά από το κομμάτι που προηγήθηκε. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό και έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, λέω να έρθω στους Renaissance λοιπόν και στο 1970 και στο 1975 και το δίσκο τους εκεί με τίτλο Scheherazade and Other Stories. Πάμε λοιπόν μαζί με τους Renaissance στο κομμάτι The Vultures Fly High. Οι Βαλκυρίες πετούν ψηλά. Και εδώ έχουμε γυναικεία φωνητικά, ναι.

θα το διορθώσω αυτό. The vultures fly high. Οι γήπες πετούν ψηλά. Έτσι. Λοιπόν. Και η Renaissance από την πολύ ωραία αυτή δουλειά. Πιάνοντας λοιπόν τον progressive ήχο, μπορούμε να πάμε να πετάξουμε στην κυριολεξία σε πολύ μεγάλη γκάμα χρονική, έτσι, δεκαετιών. Να πάμε πίσω στα τέλη δεκαετίας 60, να πετάξουμε να έρθουμε στο 2025, να πάμε στη δεκαετία του 80, του 90. Έχει παντού πάρα πολύ ωραίο υλικό. Είτε συγκροτήματα τα οποία ξεκινούν από το παρελθόν και εξελίσσονται μέσα στις δεκαετίες, είτε σχήματα τα οποία κάθε φορά είναι πιο φρέσκα και πιο φρέσκα και πιο νέα. Μιλώντας λοιπόν για τον progressive ήχο, μιας και είμαστε κουρδισμένοι τώρα σε αυτόν τον ήχο, θα σας πάω στο 1997, γιατί έχουμε και αυτήν την περίπτωση. Την περίπτωση του progressive metal ήχου, εδώ σε πολύ artistic περίπτωση, από τους Dream Theater και το Falling Into Infinity, το άλμπουμ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και Τέιμ Ιμπάλα. Για την έναρξη του δεύτερου μέρους είπα να θυμηθούμε τον πρώτο τους δίσκο, που είναι ο πιο κοντά στο πιο παραδοσιακό rock and roll ήχο αυτό, τον Τέιμ Ιμπάλα. Ο δίσκος Inner Speaker, και το 2010, εκεί πίσω είναι που κυκλοφορούν αυτό το πρώτο δίσκο και κάνουν αμέσως εντύπωση και γρήγορα διαδίδονται ανάμεσα στους φίλους, στους μουσικόφιλους αυτού του ήχου. Αυστραλοί λοιπόν, που έχουν πάντα τη δική τους φαγίδα και το δικό τους το στυλ, και το ωραιότατο αυτό τρίο του Kevin Parker, του Dom Simber και του Jay Watson. Το δε κομμάτι ήταν το Jeremy's Storm. Ένα δεύτερο μέρος το οποίο ακολουθεί πάλι έτσι μουσικούς συνειρμούς, και μ' αρέσει που πηγαίνουμε στο παρελθόν και το παρόν και τα φέρνουμε δίπλα-δίπλα. Να ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα νέου ψυχεδελικού σχήματος, που βεβαίως οι Tame Impala στην πορεία εξελίχθηκαν και αλλάξαν τον ήχο τους, και καλά κάνανε. Έχουν και pop στοιχείο μέσα και έχουν γίνει και αρκετά mainstream, και επίσης καλά κάνανε ακολουθώντας το ενστικτό τους το μουσικό και τη θέλησή τους ξεκάθαρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή συνεχίζετε και στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147, μέσω email στο studio@ngradio.gr. Εχθές, πάνω στην ροή της εκπομπής, θυμηθήκαμε τους 10 Years After, και αυτά χάρη στα πλήκτρα του Chick Churchill. Εκεί αυτός μας πήγε, τέλος πάντων, στους 10 Years After τελικά. Και είπα σήμερα να έρθουμε πάλι παραδοσιακά σε αυτούς, αυτή τη φορά σε στούντιο δουλειά και όχι σε κάποιο live. Χθες πήγαμε στο Woodstock την εμφάνιση, και να τους θυμηθούμε στον δίσκο τους του 1974 με τίτλο Positive Vibrations, και να ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου.

λέει το κομμάτι? Λέει τόσο πολύ, λέει, στοχαστές και στοχασμοί και τόσο πολύ κατραγωνισμένη λογική. Give yourself some positive vibrations. Δώσε απλά στον εαυτό σου λίγη θετική, θετικά vibes, θετική ενέργεια. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα, ακούγοντας αυτό το κομμάτι, για μια ακόμη φορά σε πάει εκεί, δηλαδή σε πάει στην τραγουδοποιία τη σωστή, την καλή, την πετυχημένη. Ένα κομμάτι το οποίο δεν ξεχωρίζει γιατί κάνει εκεί μέσα κάποιο σόλο ιδιαίτερο ή κάποια, δεν ξέρω εγώ τι, τεχνική, αλλά ταυτόχρονα έχει το απίστευτο παίξιμο από πίσω του Alvin Lee. Έχει όλη τη μαγική συνταγή, το τέλειο τραγούδι, το τέλειο κουπλέ ρεφρέν, ας πούμε, και το μήνυμα μαζί. Και επίσης μπορεί να επαναλαμβάνεται για δεκάλεπτο, 20 λεπτό, συνέχεια το ίδιο πράγμα, και να μην σε κάνει να κουράζεσαι. Φοβερή εδώ η 10 years after, σε κομμάτια τα οποία έχουν αυτή τη μαγική τη συνταγή και είναι διαχρονικά για πάντα. Λοιπόν, αλλάζω ήχο τελείως τώρα και θέλω να πάμε μαζί σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026 και είναι του Ryan Adams. Ryan Adams. Ο δίσκος λέγεται The Suicide Handbook. Λέει, το The Suicide Handbook είναι η πιο ενιγματική και μυθική ηχογράφηση του Ryan Adams. Το άλμπουμ αποτελεί μια κατέργαστη και οικία συλλογή τραγουδιών που αποτυπώνει τον τραγουδοποιό στην πιο ανεπιτίδευτη στιγμή του. Ηχογραφημένο στις αρχές της όλο καριέρας του και για πολύ καιρό διαθέσιμο μόνο μέσω πειρατικών αντιγράφων, το άλμπουμ έχει αποκτήσει θρυλικό κύρος τόσο στους φανατικούς οπαδούς του όσο και στους λάτρεις του είδους Αμερικάνα χάρη στην λιτή ομορφιά του. Οπότε τι έχουμε εδώ? Νυχτερινές, λέει, ενορχιστρώσεις, ήσυχες νυχτερινές φωνές, τα τραγούδια να μοιάζουν σαν προσωπικές εξομολογήσεις. Ο Ryan Adams τραγουδάει για θέματα όπως η ερωτική απογοήτευση, η απομόνωση, η συναισθηματική όταν είσαι ευάλωτος, τέλος πάντων. Και λέει για ηχογραφήσεις που είναι τόσο εύθραυστες όσο και συναρπαστικές. Λοιπόν, και δίνεται τώρα όλη αυτή η ηχογράφηση επίσημα σε κυκλοφορία. Ryan Adams, λοιπόν, το κομμάτι που θα ακούσουμε μέσα από αυτό το κατάλογο από τα 18 κομμάτια, 18 τέτοιου τύπου ηχογραφήσεις, είναι το τραγούδι Tell It To My Heart. Για πάμε.

με το Ryan Adams και με το εξομολογητικό τελείως ωραίο το αυτό έργο που δίνει σε κυκλοφορία επίσημα πια μέσα στο 2026. Tell it to my heart. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάω σε ένα συγκρότημα από τη Βρετανία που λέγονται The Bardic Depths. Τα βάθη, The Darbic Depths, τα βάθη του Darbic. Τι έχουμε εδώ? Πάλι έτσι έναν progressive ήχο, πολύ ατμοσφαιρικό, ένα ξεχωριστά μελωδικό συγκρότημα. Επικεφαλής είναι ο Dave Bandana και συμμετέχουν οι Peter Jones, Gareth Cole και Tim Gehr. Και θα σας πάω στο δίσκο με τίτλο Promises of Hope και βρισκόμαστε στο 2022. Το κομμάτι λέγεται The Burning Flame.

0: Μισά ρούφα γράμματο. Μα να τον έκανε αυτό. Φιλατζίνες για τα λάδι. Έχω τέτοιο πολύ.
1: Με τρία άλμπουμς μας έχουν συστηθεί οι Baltic Depths, με το δίσκο του 20, του 22 που ήμασταν τώρα, και με το και με ένα ακόμα άλμπουμ του 2024. Λοιπόν, πολύ ωραίοι, πολύ ατμοσφαιρικοί, πολύ ήρεμοι και ταξιδιάρικοι. Και ένα ήχος που μας πηγαίνει και μας θυμίζει μία περίπτωση ενός

και τη δική τους δισκογραφική, βασικά τη δική τους εταιρεία έκδοσης βινιλίων, και έτσι μόνοι τους γράφανε και μόνοι τους κυκλοφορούσανε τις ηχογραφήσεις τους, μιλώντας τώρα για τη δεκαετία του 80, για το 1984. Στο Λος Άντζελες τώρα αυτή η ιστορία. Και βγάλανε λοιπόν ένα δίσκο με τίτλο Songs from Suicide Bridge. Την περίπτωσή τους θα την βρείτε ως Eric Cabour και Cabour και David Kaufman. Εγώ θα σας πάω σε μια συλλογή ηχογραφήσεών τους από το 1993 που λέγεται Tightrope Town, και θα ακούσουμε το μότο του κομμάτι. Δώστε βάση.

0: παιδί. Η ενορχήστρωση παγκαβλητικό σου. Πώς τον λένε τώρα, τον φίλο μας που δεν ξέρουμε και πώς να τον προφέρουμε. Ο Έρικ Καμπούρ στην κιθάρα, πάρα πολύ ωραίος, πολύ ωραίος ήχος. Και συμπληρωματικά, έτσι μιας και μόλις τελείωσε, να πω ότι οι δυο τους, πέρα από το άλμπουμ αυτό που κυκλοφορούν πίσω στη δεκαετία του 80 και υπογράφουν με τα ονόματά τους, είχαν δημιουργήσει και τους Drovers, The Drovers. Οπότε αυτή η δουλειά μπορεί να τη βρει κανείς ως Tight Road Town από τους The Drovers. Και καθώς ακούγαμε αυτό το κομμάτι, μου ήρθε μια επιθυμία εδώ, μια, όχι δικιά μου επιθυμία, μου ήρθε ένα μήνυμα με μια επιθυμία μαζί από το φίλο μου το Στρατή, πηγαίνοντάς μας σε δίσκο τον Ανάθεμα, αλλά το τραγούδι που διασκευάζουν εδώ οι Ανάθεμα πηγαίνει πίσω στο 85 και τη συνεργασία του Jimmy Page μαζί με τον Roy Harper, τον απίθανο αυτόν τραγουδοποιό, τραγουδιστή, ποιητή, που είχε επηρεάσει με, με το γράψιμό του και με το στυλ του πάρα πολλούς νέους εκεί της τέλης δεκαετίας του 60. Οπότε φαντάζομαι ότι έρχεται η στιγμή που ο Page συνεργάζεται με τον Roy Harper, που είναι μεγάλη τιμή για τον Page και χαρά, και βγάζουμε το δίσκο Whatever Happened to Jugula. Το τραγούδι λοιπόν Hope βρίσκεται σε αυτό το δίσκο. Όμως, ακόμα πιο πίσω, οι ρίζες του τραγουδιού Hope, φίλε Στρατή, που το ζήτησες, πάει στη γραφή του David Gilmour. Ο οποίος David Gilmour το είχε δώσει τη μελωδία του στον Pete Townshend, τον The Who, να βάλει στίχο. Αυτός δεν τα κατάφερε και τελικά το τραγούδι σαν μελωδία έγινε ένα άλλο τραγούδι, σε άλλο δίσκο. Παρόλα αυτά ο Gilmour το είχε δώσει και στον Harper για να βάλει στίχο και τελικά όλη αυτή η δημιουργία παίρνει σάρκα και ουστά μέσα στο δίσκο των Harper και Page. Και ερχόμαστε μετά από μία δεκαετία περίπου στο δίσκο Eternity 1996 και τους Ανάθεμα να διασκευάζουν το Hope.
1: I was not put here by anyone in fear. I came alone as me. Just an idea in a long chain of discovery, surrounded by the same you. Sometimes your tide pulls me out to sea and I die in a thrashing curse. Sometimes we are kind. More often, I doze. So far up the beach that those who try to reach are burnt alive in the searing heat of the desert of my dispassion. So far removed, I never hear the water, except once or twice a month when I see a mirror. And I refuse to believe in some of the things that are said to be here, let alone those that are not. I'm trying to change my direction. Ours is pathetic, in my own humble estimation. I love the planet, the great benign she-wolf, benefactor, spinning gently on towards the red giant four aeons hence, when all the rose gardens are consumed in the flash fire of flight.

Ευχαριστούμε το Στρατή. Φοβερή στιγμή για αυτή την εκπομπή και πολύ πολύ ωραίο κομμάτι από το δίσκο Eternity και τους Ανάθεμα. Αχ, τώρα τι κάνουμε. Τώρα κάνουμε μία στάση στο άλμπουμ Legacy. Shadow Gallery.

αυτό το concept album των Shadow Gallery, όπου ο πρωταγωνιστής, προκειμένου να σώσει τον κόσμο, μπαίνει στο διαστημόπλαιο για να κάνει το μεγάλο ταξίδι έξω από τη γη και να βρει τρόπο να σώσει όλο τον πλανήτη. Και το κομμάτι είναι το Destination Unknown, που του έρχονται εικόνες από την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και όλους όσους έχει αφήσει πίσω στη γη, ενώ εκείνος μόνος βρίσκεται μέσα στο διαστημόπλαιο και ταξιδεύει προς το άγνωστο. Αυτά με τον δίσκο Legacy των Shadow Gallery. Και θα μας πάει τώρα η εκπομπή, και για να δω τώρα, είναι και το τελευταίο κομμάτι νομίζω, ναι. Θα μας πάει σε μία demo ηχογράφηση από τον πρώτο δίσκο των Nightwish, Angels Fall First, 1997, και η σταθερή αξία, η ωραία παρέα των Φινλανδών, από τον πρώτο τους όμως δίσκο και μία demo ηχογράφηση του ομότιτλου τραγουδιού με τίτλο Nightwish. Και με αυτό λέω να σας καληνυχτήσω, να σας αποχαιρετήσω και αύριο με το καλό πάλι στις 11 να τα ξαναπούμε στον αέρα. Αύριο θα έχω στην παρέα μας και όλη την έναρξη της εκπομπής τον drummer των Απροσάρμοστων, του συγκροτήματος δηλαδή του Παύλου Σιδηρόπουλου, τον Κυριάκο Δαρίβα. Κάνουν μια πολύ ωραία περιοδία πανελλαδική για... και θα παίξουν Παύλο Σιδηρόπουλο, έτσι, αυτό που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια ανελιπώς. Λοιπόν, μεγάλη μου η χαρά που θα τον έχουμε στην παρέα, όλα αυτά αύριο μετά τις 11. Και τώρα Nightwish και το μότιτλο κομμάτι. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, καλή ξεκούραση και τα λέμε με το καλό πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίζει.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συγωνίσου.

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουλώνει και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.